0: πες μας αγάπη.
1: 98,2 Magic 98,2. Μόνο επιτυχίες.
2: Ακούς τα καλύτερα.
1: Ακούς τα καλύτερα.

0: βάλε επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Βάλε ένταση.
1: Άκου το συμπέρασμά μου, όλα τα παράπονα μου είναι απ' τη δική σου αγάπη και τα κάνω στάδια.
0: Βάλε Magic. Βάλε Magic.
2: Magic FM
0: 98,2. Ακούς τα γαλλικά. Εμάς ακούνε τα χανιά.

0: FM 98,2.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

0: καλύτερα.
1: Γεια σας. Πες μου ποια είσαι απόψε.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: επιτυχίες.
1: Εδώ ακούς τα καλύτερα.
0: Magic FM 98,2.

0: Ακούς τα καλύτερα.
1: Βάλε ένταση. Είναι καλοκαίρι.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο magic.
0: Magic 98,2.
2: Ακούς τα καλύτερα.
0: Ακούς τα καλύτερα.

98,2 Magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: Αλέξανδρος.
1: Χάλασα.
0: Magic 98,2.
2: Πάμε καλά.
0: Ακούς. Τα καλύτερα.

0: Φύγαμε παραλία με τον Magic στα ηχεία.
1: Magic 98,2.
0: Βάλ το δυνατά.
2: Τον ακούνε όλοι στα Χανιά.

0: Καλοκαίρι με Magic.
1: Magic FM 98,2. Ακούς. Τα καλύτερα.

0: Magic 98,2.
1: Magic 98,2.
0: Αυτό είναι το ραδιοφωνό σου. Only the best. Και το καλοκαίρι.
1: Όχι τυχαία το αγαπημένο σου ραδιόφωνο.

0: Ζήσε το καλοκαίρι σου. Ζήσε το καλοκαίρι σου. Άκου. Μόνο τα καλύτερα. Magic 98.2.
1: Βάλε επιτυχίες.
2: Θέλεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.

0: Magic 98,2. Ακούς. Παίζει τις επιτυχίες. Τα καλύτερα.
1: Είμαι η Αναστασία. Δώσε μου ένα

0: 98,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που είμαι.

0: ήλιος. Επιτυχίες.
1: Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
2: Magic 98,2.
0: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Ακούς τα καλύτερα.

0: παίζουμε τραγούδια για το καλοκαίρι σου. Παίζει μόνο τις επιτυχίες. Γι' αυτό τρελαίνομαι με το Magic. Ξέρεις τι σημαίνει καλοκαίρι στα Χανιά? Σημαίνει Magic δυνατά.
1: Magic 98,2. Αυτό το καλοκαίρι ακούστε δυνατά.

Χανιά. Hot. Ακούνε Magic. Magic 98,2. Ακούς.

0: μου. Magic 98,2 είναι σαν να βρίσκεστε σε διακοπές. Κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα.
2: Αχα.

εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου, μήπως βρω κάτι γαμπτό. Αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Magic 98,2.
1: Εμείς
0: είμαστε η μουσική του καλοκαιριού σου.
2: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης,
3: Magic FM,
2: και είμαι στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης,
3: 98,2.
4: Άσε με να σου πω την αλήθεια.
5: Τον ακούω παντού, στο σπίτι, στη δουλειά, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο.
3: Magic FM 98,2. Ακούω τη διαφορά.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: όλη μέρα.
1: Magic 98,2.
0: Όλο το καλοκαίρι.
1: Ακούς τα καλύτερα.
2: Τελικά, τελικά, τελικά. Αγάπη. Εμάς ακούνε τα χαλιά.
1: Ακούς
0: μόνο επιτυχίες. Πάντα, πάντα, πάντα.
1: Τα καλύτερα.

0: Βάλε Magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Αρχές καλοκαιριού. Αρχές καλοκαιριού. Γεια σας. Είμαι η Τάμτα και στα Χανιά ακούμε Magic.
0: Magic
1: 98,2.
0: 98,2.
1: Παίζει τις επιτυχίες μας.
0: Ακού.

0: βάλε επιτυχίες.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Βάλε ένταση.
1: Ένα λάθος είσαι, να μην είσαι, ελπίζω το μοιραίο. Ένα λάθος.
0: Βάλε magic.
2: Να σε δω, να σε δω, να σε χαρώ, να σε πιω σαν το νερό.
0: Βάλε magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα. Magic 98,2.
3: Αγάπη μου με...

0: χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Πρέπει να περάσεις ΚΤΕΟ. Έλα στο ΚΤΕΟ Βαμβακόπουλου. Για να μην περιμένεις και χάνεις χρόνο, ούτε να χρειαστεί να λείψεις από τη δουλειά, το ΚΤΕΟ Βαμβακόπουλου σε περιμένει μέχρι τις 7 το απόγευμα με ένα πλήρως καταρτισμένο προσωπικό που θα κάνει τον έλεγχο του οχήματός σου γρήγορα και αξιόπιστα. Για κάθε κατηγορία οχήματος, στο ΙΚΤΕΟ Πατρονάκη, στο ΚΟΜΒΟ Βαμβακόπουλου. Τηλέφωνο 28210 36100.

0: Ο Γρηγόρης φτιάχνει το πιο ωραίο καφέ για μένα.
1: Και για μένα.
2: Πάμε Γρηγόρη για ωραίο καφέ που πηγαίνουν παρέσεις.
3: Πάμε Γρηγόρη για τέλειο εσπρέσο blend Brazil 100% αράμπικα. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
4: Οι μεγάλες προσφορές και αυτή την εβδομάδα είναι Σίνκα. Από Κυριακή 12 έως Σάββατο 18 Ιουλίου. Βόλιος κιμάς εισαγωγής το κιλό, μόνο 11,90. Καρπούς για ακροτηρίο ελληνικά το κιλό, μόνο 49 λεπτά. Και ακόμη δοδόνι φέτα απόψε άλμη 400 γραμμάρια, μόνο 4,99. Και αυτή την εβδομάδα επιλέγουμε Σίνκα και κερδίζουμε.
5: Ποντικαρά, φίλε μου, ήρθα για το κέρασμα που μου είχε τάξει.
6: Οπ, καλώς τον. Βγήκε τελικά. Κάτσε και σου φέρνω τον καλύτερο καφέ της πόλης. Για δοκίμασε και πες μου.
5: Αυτός δεν είναι καφές, είναι όνειρο.
6: Δεν έχω τυχαία όνομα, έχω και χάρη. Jacobs Καφέ στον Μόντε Κρίστο είναι εμπειρία. Σου έφερα να δοκιμάσεις και τα καλτσούνια μας.
5: Τέτοια καλτσούνια, μόνο για γιαγιάκα μου έφτιαχνε. Μπράβο, βρε Μοντικαρά.
7: Μόντε Κρίστο. Όλοι μιλούν για τον καφέ μας, τα σνακ μας και φυσικά τα παραδοσιακά καλτσούνια μας.
8: Μόντε Κρίστο. Στον κόμβο του Πλατανιά. Τηλέφωνο delivery 28210-61-775.
9: Όταν θέλεις ποιοτικά καύσιμα, όλο το 24ωρο και με εξυπηρέτηση αυτόματου πολιτή, πρατήριο υγρών καυσίμων Καλογρίδης, στο Βουλγάρο Κισάμου. Σας εξυπηρετούμε από το 1975 με την πιο σύγχρονη γενιά καυσίμων και τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πρατήριο υγρών καυσίμων Καλογρίδης. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία της αντιπροσωπείας Husqvarna, θαυμνοκοπτικά, αλυσοπρίωνα, γκαζομηχανές, πιεστικά είδη άδρευσης, εργαλεία και λιπαντικά σε ποικιλία brands. Εξουσιοδοτημένο σέρβις σε όλα τα μηχανήματά σας και πλήρης κάλυψη των ανταλλακτικών σας. Πρατήριο υγρών καυσίμων Καλογρίδης. Σας εξυπηρετούμε εδώ και χρόνια, γιατί εσείς το αξίζετε.

0: Magic 98,2.
1: Είναι κόλλημα.
0: Ακούς τα καλύτερα.
1: Το πρόβλημα είναι όταν τελειώνει η μπαταρία.
2: Το έχει κάθε μέρα.
0: Magic 98,2. Τρελά κέφια.
3: Μες στα χαράματα.

0: 8,2.
1: Πιο απαραίτητος και από φρέντο εσπρέσο με τριπλή ζάχαρη.
0: Ακούς τα καλύτερα.

0: Φέτος το καλοκαίρι στο Believe Family Sports Club εσείς κερδίζετε διπλά. Εσείς μας στηρίζετε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Αποκτήστε την πεντάμινη συνδρομή gym μόνο με 219 ευρώ ή την πεντάμινη συνδρομή gym και ομαδικά μόνο με 245 ευρώ. Αν αγαπάτε το Reformer Pilates, επιλέξτε το Summer Freedom Pass με απεριόριστες επισκέψεις για Ιούλιο και Αύγουστο μόνο με 160 ευρώ. Και το καλύτερο, με κάθε νέα πεντάμινη συνδρομή ή ανανέωση που θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 31 Ιουλίου, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση για 1.000 ευρώ μετρητά για τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Η μεγάλη κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ζωντανά το Σάββατο 1 Αυγούστου μέσα από τα επίσημα social media του Believe Family Sports Club. Believe Family Sports Club. Επένδυσε στον εαυτό σου και κάνε αυτό το καλοκαίρι ακόμα πιο αξέχαστο. Κάτω Δαράτσο, τηλέφωνο 2821033900.
1: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Χάρμα είναι το όνομά της. Χάρμα και η νοστιμιά της. Φρέσκια, απολαυστική και ντόπια. Η μπύρα Χάρμα φέρνει όλη την Κρήτη στο ποτήρι μας. Ξανθιά, Pilsner, Vice, Pale Ale και Μαύρη. Επισκεφτείτε το ζυθοποιείο μας στο Ζουνάκι του Δήμου Πλατανιά και δοκιμάστε τις μπύρες μας στη πηγή τους. Συνοδεία φαγητού. Χάρμα, μπύρες αγνές, φυσικές και απολαυστικές. Από την κριτική ζυθοποιία.
3: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στη Δημήτρη Σταρένιος. Κάτω Δαράτσο Χανιά, 3 Μοναστήρια Ρέθυμνο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
4: Θες καφέ, θες σνακ, θες παγωτό. Στον Κόμβο Σούδας τα έχεις όλα σε μία στάση. Coffee Shop.

0: Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Προτιμάτε την υγιεινή διατροφή? Τότε προτιμήστε τον Συνεταιρισμό Παραγωγών και Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ. Πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα. Φρέσκα, γευστικά, τοπικά τρόφιμα και λαχανικά. Με σεβασμό στο περιβάλλον και με πραγματικά καλές τιμές. ΓΕΑ. Συνεταιρισμός Παραγωγών και Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων. Κεντρικό κατάστημα Δημητριακάκη 2. Υποκατάστημα Πάροδος Λεωφόρου Καραμαλή 86. ΓΕΑ. Yeah, Organic Products. Στο Facebook και στο yeahbio.gr. Τηλέφωνο 2821 0 28 788.

0: Ο Γρηγόρης φτιάχνει το πιο ωραίο καφέ για μένα.
1: Και για μένα.
2: Πάμε Γρηγόρη για ωραίο καφέ που πηγαίνουν παρέες.
3: Πάμε Γρηγόρη για τέλειο εσπρέσο blend Brazil 100% αράβικα. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
4: Χανιά, τόπος ιστορικός, τόπος παραδοσιακός.
5: Όταν το κτίριο παίρνει την αρχική του μορφή.
4: Όταν η λεπτομέρεια αποπνέει σεβασμό στην αισθητική. Η υπογραφή είναι Φέαξ Κατασκευαστική Δουκάκης Άγγελος.
5: Ανακατασκευές και αναπαλαιώσεις κτιρίων. Ανακαινήσεις πολυκατοικιών. Επιστροφή στην ιδιαιτερότητα της μορφής.
4: Με ποιοτικά υλικά και έμπειρο προσωπικό.
5: Με άριστη τεχνογνωσία.
4: Φέαξ Κατασκευαστική Δουκάκης Άγγελος.
5: Με συνέπεια και μεράκι για το αντικείμενο.
4: Με σεβασμό στην παράδοση της αρχιτεκτονικής της πόλης μας.
5: Δίνει στο κέντρο της πόλης την αρχική του μορφή. Φέαξ Κατασκευαστική Δουκάκης Άγγελος. 6949-09-24-26.
6: Το νέο ιδιωτικό κτέο Κισάμου και Σελήνου άνοιξε. Καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση οχημάτων. Αλλάξαμε τον ορισμό και σας προσφέρουμε άμεσα και εγγυημένα τον πιο αξιόπιστο έλεγχο για το όχημά σας. Ιδιωτικό κτέο Κισάμου και Σελήνου. Κουρφαλώνας Κισάμου. Κλείστε τον επόμενο έλεγχο σας με ένα τηλεφώνημα στο 28 22 0 31 100. Από εδώ, ο προορισμός σας ξεκινάει με ασφάλεια.
7: Σταμάτησα για βενζίνη, έμεινα για πίτσα και έφυγα με πλημμένο αμάξι και special καφεδάρα.
8: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα στα καύσιμα για υψηλές επιδόσεις.
7: Βενζίνη, πετρέλαιο, υγρά αέριο. Πλήσιμο αυτοκινήτων στο χέρι αλλά και βιολογικός καθαρισμός.
8: Καφές, snacks, πίτσα, club sandwich, ψιλικά και παγωμένες μπύρες. Τα έχει όλα και σου φτιάχνει τη μέρα.
7: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Στο Πολεμάρχη Βουκολιών. Στο δρόμο για Παλαιό. Τηλέφωνο για delivery στο φόρο σου 28 240 23 280.
8: Ταυρονίτης Fuels. Εδώ δεν κάνεις απλώς ανεφοδιασμό. Κάνεις restart.
9: Γιατί να είσαι κολλημένος όταν μπορείς να είσαι extreme? Φωταράς Extreme Tuning Χανιά. 20 χρόνια εμπειρίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Διάγνωση κινητήρων βενζίνης και ντίζελ. Βρίσκουμε τη βλάβη άμεσα και με ακρίβεια. Εξατμίσεις ελληνικής κατασκευής και καταλύτες. Συντήρηση συστημάτων DPF και AdBlue. Αναλαμβάνουμε και συγκολλήσεις μετάλλων. Αύξησε την υποδύναμη, μείωσε την κατανάλωση καυσίμου μέσα από τη σωστή διάγνωση, συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικού. Φωταράς Extreme Tuning Χανιά. Αναγνώστου Γογονή 171. Βρες μας και στα social media Extreme Tuning Χανιά. Γιατί μπορείς να είσαι extreme.

0: περνούν και τι μένει, στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
1: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Τέλος διαδρομής για το όχημά σας. Ανακυκλώστε στην Auto Recycle ανακύκλωση οχημάτων Χανίων και διαγράψτε νόμιμα, οριστικά και αξιόπιστα το όχημά σας. Περισυλλογή από τον χώρο σας με δικό μας μέσο μεταφοράς. Έκδοση πιστοποιητικού καταστροφής. Εκμεταλλευτείτε το πρόγραμμα «Κινούμε ηλεκτρικά». Γιατί το τέλος ενός οχήματος είναι μια νέα αρχή για το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 28210-65-150. Auto Recycle. Ανακύκλωση οχημάτων Χανίων. Το πρώτο πιστοποιημένο κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής στα Χανιά.
3: Χώμα για τον άνδρα. Χώμα για τη γυναίκα. Χώμα για το παιδί. Χώμα για το σπίτι. Ανδρική, γυναικεία και παιδική μόδα, είδη σπιτιού, αλλά και τα πάντα για τις ανάγκες ενός νοικοκυριού, αυτοκινήτου και είδη ψαρέματος. Χώμα Ίς, Εθνάρχου Βενιζέλου 247, Λεωφόρος Σούδας, πρώην Σάτο, λίγα μέτρα μετά τον δρόμο των Τσικαλαριών, με άνετο πάρκινγκ. Χώμα Ίς, ήρθε για όλους.
4: Επιλέξατε Nissan γιατί θέλετε κορυφαία ποιότητα. Επιλέξατε Nissan Σπανουδάκη για να έχετε και κορυφαίο σέρβις. Nissan Σπανουδάκης Δημήτρης. Το επίσημο σέρβις Nissan στα Χανιά. Πάντα με τις καλύτερες προσφορές και με αποδεδειγμένα αξιόπιστες υπηρεσίες. Nissan Σπανουδάκης Δημήτρης. After Sales Service και All Clear Service στην Ξυλοκαμάρα Χανιά. Τηλέφωνα 2821 και 72 2020. Αυστηρά για απαιτητικούς.
5: Μη μένεις στη σκιά του συνηθισμένου. Αγκάλιασε το φως του διαφορετικού. Στούντιο φωτισμού σκιά συμφός. Για διακοσμητές, αρχιτέκτονες, επαγγελματίες ή απλά λάτρεις του αρχιτεκτονικού φωτισμού. Προσαρμοσμένες λύσεις φωτισμού και ιδιαίτερες ιδέες. Ανακάλυψε νέες δυνατότητες και τεχνικές για να κάνεις το χώρο σου ξεχωριστό. Στούντιο φωτισμού σκιά συμφός. Του Συνεταιρισμού Ηλεκτρολόγων Χανίων. Λεωφόρος Καζαντζάκη 55, Χανιά. Σκιά συμφός. Παίζοντας με τη σκιά και εκπέμποντας φως.
6: Οι μεγάλες προσφορές και αυτή την εβδομάδα είναι Σίνκα. Από Κυριακή 12 έως Σάββατο 18 Ιουλίου. Häagen-Dazs όλα τα παγωτά 420 ml και 460 ml 50% φθηνότερα. Βεργίνα μπύρα Lager κουτί 330 ml 5 συν 1 δώρο μόνο 3,85. Και ακόμη fitness νυφάδες C2 375 γραμμάρια 1 συν 1 δώρο. Και αυτή την εβδομάδα επιλέγουμε Σίνκα και κερδίζουμε.
7: Η γεύση συνάντησε την ποιότητα. Το αγνό συνάντησε το παραδοσιακό.
8: Στο κρεοπωλείο τα 11 αδέλφια σας προσφέρουμε εδώ και 30 χρόνια κρεατικά άριστης ποιότητας, φρέσκα και αγνά.
7: Ντόπια και ελεγμένα με αυστηρά πρότυπα για να ξέρετε τι τρώτε.
8: Ακόμα παρασκευάσματα για να κάνετε ακόμα πιο νόστιμο το τραπέζι σας.
7: Κρεοπωλείο τα 11 αδέλφια. Στα Χανιά, Σμύρνης 4, περιοχή ΚΤΕΛ. Τηλέφωνο 28210 7500.
8: Κεντρικό κατάστημα στο Καστέλι Κισάμου. Τηλέφωνο 28220-23861.
7: Κρεοπωλείο τα 11 αδέρφια. Σχέση που αντέχει στον χρόνο. Με όνομα στην ποιότητα, την παραγωγή και την παράδοση.
8: Μόνο για αυτή τη βδομάδα. Μπιφτέκια χοιρινά δικής μας Παρασκευής, χωρίς πρόσθετα και συντηρητικά, ψαρονέφρυ ελληνικό και κοτόπουλο ελληνικό, μείον 20%.
9: Ακούς τα καλύτερα.
10: Η μοναξιά μου θα προδώσω τώρα.
9: Magic FM 98,2.
11: Με κάνει να νιώθω τέλεια.
10: Μου έλειψες πολύ.
11: Κάθε μέρα.

0: βάλε Magic.
1: Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Βάλε Magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: Club είναι γεγονός. Ένας σύγχρονος αθλητικός χώρος αφιερωμένος στο πάντελ. Σύγχρονα γήπεδα, πάντελ και τένις. Μαθήματα από προπονητές με γνώση και εμπειρία. Κλείστε τώρα το γήπεδό σας στο 28210-32-272 και μπείτε στο παιχνίδι όπως σας αξίζει. Queen's Paddle and Tennis Club. Το παιχνίδι μπορεί να τελειώνει στο γήπεδο, αλλά συνεχίζεται στον εκπληκτικό χώρο του καφέ, απολαμβάνοντας έναν αγώνα παρέα με το αγαπημένο σας ρόφημα. Και για τους μικρούς μας φίλους, οργανώνουμε αξέχαστα παιδικά πάρτι, γεμάτα δράση, κέφι και ασφάλεια. Queen's Paddle and Tennis Club. Στο κάτω δαράτσο Νέας Κηδονίας. Γιατί το πάντελ δεν είναι απλώς άθληση. Είναι εμπειρία. Κάποιοι μετράνε το καλοκαίρι σε παγωτά.
1: Άλλοι σε βουτιές.
0: Και υπάρχουν και εκείνοι που το μετράνε σε γεύσεις.
1: Σε φρέσκα τόπια υλικά.
0: Σε εκλεκτά ψαρικά και ζουμερά κρεατικά.
1: Στα χαμόγελα των παιδιών που παίζουν ξέγνιαστα στην παιδική μας χαρά.
0: Και σε βραδιές που γεμίζουν μουσική.
1: Κάθε Τρίτη και Κυριακή με ζωντανό ελαφρολαϊκό και ρεμπέτικο πρόγραμμα.
0: Όλα αυτά θα τα βρείτε στο εστιατόριο Σιρόκος.
1: Στην παραλία Αγίων Αποστόλων.
0: Κρατήσεις στο 28210-32-161.
1: Σιρόκος, η γεύση που γίνεται ανάμνηση.
2: Συνδυάστε, εμπνευστείτε και δημιουργήστε το σπίτι που πραγματικά ονειρεύεστε με έπιπλα Καλοτεράκης. Επισκεφτείτε την έκθεση επίπλου Καλοτεράκης και επιλέξτε έπιπλα συνδυασμένα για να δημιουργήσουν την ατμόσφαιρα που σας ταιριάζει από επώνυμους ιταλικούς οίκους επίπλου ή τις μοναδικές κατασκευές επίπλου Καλοτεράκης.
3: Καλοτεράκης.
4: Από Κορώνου 76, Χανιά. Στο Ρέθυμνο, στον Κόμβο Ατσιπόπουλου. Και στην Αθήνα, Λουκιανού 21, Κολονάκι.
3: Καλοτεράκης.
4: Ποιότητα στα έπιπλα.
5: Απελευθέρωσε τον εαυτό που κρύβεις μέσα σου. Εκφράσου με το στυλ σου. Εμείς έχουμε το δικό μας. Λουλαδάκι σε έπιπλο. Κλασικό, μοντέρνο και μπόχο στυλ που δημιουργείται από τα χέρια μας. Ύφασμα, διακόσμηση, φωτιστικά και ταπετσαρίες, ξενοδοχειακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Λουλαδάκι σε έπιπλα και στο Facebook.
6: Λουλαδάκι σε έπιπλο και με πολύ χαμηλές τιμές.
5: Καμισιανά Κολυμπαρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-392375. Η έμπνευσή μας κρύβεται στη ζωή.
7: Ο ύπνος σημαίνει ξεκούραση. Ο σωστός ύπνος όμως σημαίνει Medical Strong Κωνσταντίνος Μπικουβαράκης. Η Medical Strong με μια μακρά πορεία στο χώρο μπορεί να

0: σάντουιτς, σφολιάτες και καφέ takeaway και για το μεσημεριανό σου διάλειμμα, έλα από κοντά. Καστέλη Κισάμου. Η ROM Πολυτεχνείου 117 ή αλλιώς Delivery στο 28 22 0 22 0 22. Snap Coffee Mart. Η τέλεια αρχή στη μέρα σου.
1: Όταν θέλεις ποιοτικά καύσιμα όλο το 24ωρο και με εξυπηρέτηση αυτόματου πολιτή, πρατήριο υγρών καυσιμών Καλογρίδης, στο Βουλγάρο Κισάμου. Σας εξυπηρετούμε από το 1975 με την πιο σύγχρονη γενιά καυσίμων και τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πρατήριο υγρών καυσιμών Καλογρίδης. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία της αντιπροσωπείας Husqvarna, θαυμνοκοπτικά, αλυσοπρίωνα, γκαζομηχανές, πιεστικά είδη άβρευσης, εργαλεία και λιπαντικά σε ποικιλία brands. Εξουσιοδοτημένο σέρβις σε όλα τα μηχανήματά σας και πλήρης κάλυψη των ανταλλακτικών σας. Πρατήριο υγρών καυσίμων Καλογρίδης. Σας εξυπηρετούμε εδώ και χρόνια, γιατί εσείς το αξίζετε.
2: Όλα ξεκινούν από ένα μικρό δωράκι και καταλήγουν σε μια μεγάλη πράξη αγάπης. Ήδη δώρο για κάθε περίσταση, το δωράκι. Χειροποίητα κοσμήματα και διακοσμητικά μικρά έργα τέχνης επιλεγμένα από Κάθριν Μπιζού, Λοϊζή, Καλλιόπε, Αλέξανδρος Ράλης, Τίνα Κοτσόνη. Είναι μοναδικό, είναι χειροποίητο, είναι από το δωράκι. Θα μας βρείτε στο Αρώνια Κροτηρίου καθημερινά. Είσοδος από το αγαπημένο σας σούπερ μίνι μάρκετ. Για υπέροχα δώρα που μένουν στην καρδιά, επισκεφτείτε το δωράκι. Μία πρόταση, μία υπόσχεση, μία στιγμή που αξίζει να κρατήσει για πάντα. Για κάθε ξεχωριστή περίσταση, τον γάμο, τη βάπτιση ή απλώς ένα για σένα, υπάρχει το κόσμημα που μιλά απευθείας στην καρδιά των αγαπημένων σου. Στη Χρυσή Γωνιά, στα Χανιά, θα ανακαλύψετε προσεγμένα κοσμήματα και ρολόγια Φεστίνα και Ούζου που ξεχωρίζουν για το design και την ποιότητά τους. Δώστε λάμψη στις στιγμές σας με τιμές που κάνουν την πολυτέλεια προσιτή. Χρυσή Γωνιά, Νίκος Σταμαθιουδάκης, Κηδονίας 65, Χανιά. Κοσμήματα με χαρακτήρα και στυλ διαχρονικό.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: περάσεις ΚΤΕΟ. Έλα στο ΚΤΕΟ Βαμβακόπουλου. Για να μην περιμένεις και χάνεις χρόνο, ούτε να χρειαστεί να λείψεις από τη δουλειά, το ΚΤΕΟ Βαμβακόπουλου σε περιμένει μέχρι τις 7 το απόγευμα με ένα πλήρως καταρτισμένο προσωπικό που θα κάνει τον έλεγχο του οχήματός σου γρήγορα και αξιόπιστα. Για κάθε κατηγορία οχήματος, στο ΙΚΤΕΟ Πατρονάκη στο Κόμβο Βαμβακόπουλου. Τηλέφωνο 28210-36100.
1: Βασίλη μου,
2: θέλει
1: αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν, το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στον εξουσιοδοτημένο έμπορο Σκόντα στα Ρένιος Δημήτρης, κάτω Δαράτσο Νέας Κηδονίας, Χανιά.
4: Θες καφέ, θες σνακ, θες παγωτό? Στον Κόμβο Σούδας τα έχεις όλα σε μία στάση. Coffee Shop, Mini Market, Jacobs Cafés εδώ και 15 χρόνια. Φρέσκα σάντουιτς κάθε πρωί, σφολιάτες, γλυκά ευσταθίου και πάνω από 80 διαφορετικά παγωτίνια. Τεράστια ποικιλία σε αναψυκτικά και καπνιστικά είδη με εξυπηρέτηση από ανθρώπους που είναι εκεί από την πρώτη μέρα. Coffee Shop, Mini Market, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 20, έξοδος για Εθνική. Καθημερινά 5 με 11. Τηλέφωνο 2821-700-081.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Προτιμάτε την υγιεινή διατροφή? Τότε προτιμήστε τον Συνεταιρισμό Παραγωγών και Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ. Πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα. Φρέσκα, γευστικά, τοπικά τρόφιμα και λαχανικά. Με σεβασμό στο περιβάλλον και με πραγματικά καλές τιμές. ΓΕΑ. Συνεταιρισμός Παραγωγών και Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων. Κεντρικό κατάστημα Δημητριακάκη 2. Υποκατάστημα Πάροδος Λεωφόρου Καραμαλή 86. ΓΕΑ. Organic Products. Στο Facebook και στο yeahbio.gr. Τηλέφωνο 2821-0-28-783.
8: Μη μένεις στη σκιά του συνηθισμένου. Αγκάλιασε το φως του διαφορετικού. Στούντιο φωτισμού Σκιά Συμφός. Για διακοσμητές, αρχιτέκτονες, επαγγελματίες ή απλά λάτρεις του αρχιτεκτονικού φωτισμού. Προσαρμοσμένες λύσεις φωτισμού και ιδιαίτερες ιδέες. Ανακάλυψε νέες δυνατότητες και τεχνικές για να κάνεις το χώρο σου ξεχωριστό. Στούντιο φωτισμού Σκιά Συμφός. Του Συνεταιρισμού Ηλεκτρολόγων Χανίων. Λεωφόρος Καζαντζάκη 55, Χανιά. Σκιά Συμφός. Παίζοντας με τη σκιά και εκπέμποντας φως.
9: Σχολή μόδας Νίκη Γεωργουλάκη. Μαθαίνεις και δημιουργείς μόδα. Να βγάζεις πατρόν, να ράβεις ρούχα χωρίς πρόβα. Με το μοναδικό σύστημα Le Grand Chic. Σχολή μόδας Νίκη Γεωργουλάκη. Παίρνεις δίπλωμα ιταλικό μέσα σε ένα χρόνο και εξασφαλίζεις το μέλλον σου εντός και εκτός Ελλάδος. Σχολή μόδας Νίκη Γεωργουλάκη στα Χανιά. Τηλέφωνο 28210-53556. Έναρξη μαθημάτων 15 Οκτωβρίου.
10: Άτλας Γερανή. Ένα όνομα ταυτόσιμο της δύναμης. Γερανή. Παπαγαλάκια. Περονοφόρα. Καλαθοφόρα. Με σεβασμό στον πελάτη και στο περιβάλλον. Με συνέπεια και κύρος. Άτλας Γερανή. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ανελκύσεων και των ειδικών μεταφορών, παρέχουμε εξειδικευμένες λύσεις για ιδιώτες και επαγγελματίες με νέα σύγχρονα μηχανήματα. Atlas Γερανή. Έμπειρο προσωπικό, ασφαλείς μεταφορές, υπεύθυνα και οικονομικά. Σε συνεργασία με το μεγαλύτερο γραφείο της Ελλάδας, διαθέτουμε γερανούς μέχρι 500 τόνους ανέλκυση σε όλη την Κρήτη και εκτός. Atlas Γερανή, ενοικίαση ανυψωτικών μηχανημάτων. Υπεύθυνος, Πατσουράκης Χαράλαμπος, Σφακιωτάκη 44 Χανιά. Τηλέφωνο 694-777-9983 και στο atlascranes.gr. Atlas Γερανή, η δύναμή μας και δική σας.
4: Car Care, Exclusive Detailing and Tinting Services. Με πολυετή εμπειρία και συνεχή εξέλιξη στο χώρο του detailing, η Car Care σας εγγυάται το καλύτερο αποτέλεσμα. Τα πάντα στο χώρο του detailing για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σκάφος σας. Αντιλιακές μεμβράνες αυτοκινήτων, κτηρίων και σκαφών, καθώς και μεμβράνες προστασίας χρώματος PPF της κορυφαίας εταιρείας Expel. Διόρθωση και προστασία χρώματος, κεραμικές επιστρώσεις και βιολογικός καθαρισμός. Προμηθευτείτε από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων detailing από το κατάστημά μας, των εταιριών Lavo Cosmetica, Polytop, Soft 99, Koch Chemie και CarPro. Car Care. Υπεύθυνος Φουντάς Αλέξανδρος. Ελευθερίας 107, Πασακάκη. Τηλέφωνο 6982-447859 ή και online στο www.carcare.gr.
11: Minoas Estate. Πλαισιωμένη από μια ομάδα έμπειρων κτηματομεσητών, μηχανικών, αρχιτεκτόνων, δικηγόρων, συμβολεογράφων και τεχνικών, προσφέρει αξιόπιστες συμβουλές για μια σωστή επένδυση σε ακίνητη περιουσία. Οι έμπειροι συνεργάτες μας σας παρέχουν άμεσα και αξιόπιστα υπηρεσίες απόλυτης εξειδίκευσης σε ό,τι αφορά μελέτες, κατασκευές, ανακαινήσεις, αγοραπολισίες και εκτιμήσεις ακινήτων, οικοπαίδων και επιχειρήσεων, καθώς και μισθώσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων. Minoas Estate. Με έδρα στην Κίσαμο και στα Χανιά, Λεωφόρο Μουρνιών 48 και Χατζημιχάλη Γιάνναρη 74. Minoas Estate. Εκεί που η γνώση συναντά την

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Magic παίζει αγαπημένα τραγούδια αποκλειστικά για σένα.
1: Magic 98,2.

0: Το Σάββατο 25 Ιουλίου η παραλία γεμίζει μουσική.
1: Το εστιατόριο Σιρόκος σε προσκαλεί σε ένα μοναδικό beach party ακριβώς κάτω από το εστιατόριο στην παραλία των Αγίων Αποστόλων.
0: Από τη 1 μέχρι τις 5 το απόγευμα ο DJ ανεβάζει την ένταση, η θάλασσα σε δροσίζει και η καλύτερη καλοκαιρινή διάθεση σε περιμένει.
1: Φόρεσε το μαγιό σου, πάρε την παρέα σου και έλα να ζήσουμε μαζί ένα αξέχαστο καλοκαιρινό απόγευμα.
0: Το Σάββατο 25 Ιουλίου, εστιατόριο Σιρόκος, παραλία Αγίων Αποστόλων.
1: Τηλέφωνο 28210-32-161.
0: The Party is Zone.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου μας.
3: Από το 1898 είναι σύμμαχός σας σε κάθε εργασία. Σήμερα δίνει ακόμα πιο θετική απόχρωση στην καθημερινότητά σας. Χρώματα Μαλινάκης. Για χρώματα και βερνίκια που ανανεώνουν κάθε χώρο. Για οικοδομικά υλικά και μονωτικά που μεταμορφώνουν κάθε επιφάνεια. Για εργαλεία που ανταποκρίνονται σε κάθε εργασία. Χρώματα Μαλινάκης. Ανανεωθήκαμε και σας περιμένουμε με ακόμα περισσότερες προτάσεις στις καλύτερες τιμές. Χρώματα Μαλινάκης. Στο κέντρο των Χανίων. Ελευθερίου Βενιζέλου 10, απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο. Τηλέφωνο 28210-42593.
4: Τώρα μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα και από το e-shop μας. Μαλινάκης χρώμα.gr.

0: Ο Γρηγόρης φτιάχνει το πιο ωραίο καφέ για μένα.
1: Και για μένα.
2: Πάμε Γρηγόρη για ωραίο καφέ που πηγαίνουν παρέα.
3: Πάμε Γρηγόρη για τέλειο εσπρέσο blend Brazil 100% αράβικα. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
4: Το νέο ιδιωτικό κταίο Κισάμου και Σελήνου άνοιξε. Καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση οχημάτων. Αλλάξαμε τον ορισμό και σας προσφέρουμε άμεσα και εγγυημένα τον πιο αξιόπιστο έλεγχο για το όχημά σας. Ιδιωτικό κταίο Κισάμου και Σελήνου. Κουρφαλώνας Κισάμου. Κλείστε τον επόμενο έλεγχο σας με ένα τηλεφώνημα στο 28 22 0 31 100. Από εδώ, ο προορισμός σας ξεκινάει με ασφάλεια.
5: Η γεύση συνάντησε την ποιότητα. Το αγνό συνάντησε το παραδοσιακό.
6: Στο κρεοπωλείο τα 11 αδέλφια σας προσφέρουμε εδώ και 30 χρόνια κρεατικά άριστης ποιότητας, φρέσκα και αγνά.
5: Ντόπια και ελεγμένα με αυστηρά πρότυπα για να ξέρετε τι τρώτε.
6: Ακόμα παρασκευάσματα για να κάνετε ακόμα πιο νόστιμο το τραπέζι σας.
5: Κρεοπωλείο τα 11 αδέλφια. Στα Χανιά, Σμύρνης 4, περιοχή ΚΤΕΛ. Τηλέφωνο 28 210 7500.
6: Κεντρικό κατάστημα στο Καστέλι Κισάμου. Τηλέφωνο 28 220 23 861.
5: Κρεοπωλείο τα 11 αδέρφια. Σχέση που αντέχει στον χρόνο. Με όνομα στην ποιότητα, την παραγωγή και την παράδοση.
6: Μόνο για αυτή τη βδομάδα. Μπιφτέκια χοιρινά δικής μας Παρασκευής, χωρίς πρόσθετα και συντηρητικά, ψαρονέφρι ελληνικό και κοτόπουλο ελληνικό, μείον 20%.
7: Το καινούριο μου αμάξι. Απίστευτο εργαλείο. Και φανταστείτε ότι είναι μεταχειρισμένο. Όμως το Auto Expert ξέρουν καλά τη δουλειά τους. Auto Expert. Ελαφρώς μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση. Υψηλή ποιότητα, χαμηλές τιμές και πολλές, μα πολλές επιλογές. Auto Expert. Τρίτη πάροδος Χρυσοπηγής. Τηλέφωνο 28210 70 658. Auto Expert.

0: προσφέροντάς σας τις πιο νόστιμες γλυκές και αλμυρές δημιουργίες του. Καφέ Ζαχαροπλαστείο La Canelle στην παραλία της Αλμυρίδας. Κάθε σας ημέρα γίνεται πιο γλυκιά από την πρώτη μπουκιά. Σχέδια με προσωπικότητα. Χρώματα με φαντασία. Στυλ μοναδικό. Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου.
1: Για εσένα που θέλεις να ξεχωρίζεις. Για εσένα που θέλεις να προστατεύσεις σωστά τα μάτια σου.
0: Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως των μεγαλύτερων οίκων.
1: Φακή επαφής και αξεσουάρ για όλα τα γούστα.
0: Εξειδικευμένα πολυεστιακά γυαλιά και ειδικές κατασκευές.
1: Οπτικό κέντρο Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Μεγάλη συλλογή παιδικών γυαλιών, ηλίου και οράσεως.
0: Περίδου 4, δίπλα στο ταχυδρομείο και παλαιόχωρα έναντι πολιτιστικού κέντρου.
1: Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Ανάμεσα στον ήλιο και τα μάτια σας.

0: Γεια σας. Είμαι η Έλα Παπαρίζου και ακούτε
1: Magic FM 98,2.
2: Τελικά
1: εμάς ακούνε τα Χανιά.

0: Όλο και περισσότεροι,
1: όλο και περισσότεροι,
0: όλο και περισσότεροι
1: συντονίζονται εδώ.
0: Μάζι FM 98,2.

0: Αντώνης Ρέμος.
1: Είμαι η Άννα Βύση.
2: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
3: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
4: Είμαι ο Στέλιος Ρόκος.
5: Είμαι η Κατερίνα Λιόλια.
6: Και στα Χανιά ακούμε Magic 98,2.
7: Ακούς τα καλύτερα.
8: Θα με κρατάς γύρω σου παντού.
7: Magic FM 98,2.
9: Ακούς τα καλύτερα.
7: Τα καλύτερα.
10: Όλη μέρα.

0: καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση. Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Τέλος διαδρομής για το όχημά σας. Ανακυκλώστε στην Auto Recycle ανακύκλωση οχημάτων Χανίων και διαγράψτε νόμιμα, οριστικά και αξιόπιστα το όχημά σας. Περισυλλογή από τον χώρο σας με δικό μας μέσο μεταφοράς. Έκδοση πιστοποιητικού καταστροφής. Εκμεταλλευτείτε το πρόγραμμα «Κινούμε ηλεκτρικά». Γιατί το τέλος ενός οχήματος είναι μια νέα αρχή για το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 28210-65-150. Auto Recycle. Ανακύκλωση οχημάτων Χανίων. Το πρώτο πιστοποιημένο κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής στα Χανιά.
2: Θες καφέ, θες σνακ, θες παγωτό? Στον Κόμβο Σούδας τα έχεις όλα σε μία στάση. Coffee Shop, Mini Market, Jacobs Cafés εδώ και 15 χρόνια. Φρέσκα σάντουιτς κάθε πρωί, σφολιάτες, γλυκά ευσταθίου και πάνω από 80 διαφορετικά παγωτίνια. Τεράστια ποικιλία σε αναψυκτικά και καπνιστικά είδη με εξυπηρέτηση από ανθρώπους που είναι εκεί από την πρώτη μέρα. Coffee Shop, Mini Market, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 20, έξοδος για Εθνική. Καθημερινά 5 με 11. Τηλέφωνο 2821-700-081.
3: Σταμάτησα για βενζίνη, έμεινα για πίτσα και έφυγα με πλημμένο αμάξι και special καφεδάρα.
4: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα στα καύσιμα για υψηλές επιδόσεις.
3: Βενζίνη, πετρέλαιο, υγρά αέριο. Πλήσιμο αυτοκινήτων στο χέρι αλλά και βιολογικός καθαρισμός.
4: Καφές, snacks, πίτσα, club sandwich, ψηλικά και παγωμένες μπύρες. Τα έχει όλα και σου φτιάχνει τη μέρα.
3: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Στο Πολεμάρχη Βουκολιών. Στο δρόμο για Παλαιό. Τηλέφωνο για delivery στο φόρο σου 28240-23280.
4: Ταυρονίτης Fuels. Εδώ δεν κάνεις απλώς ανεφοδιασμό. Κάνεις restart.
5: Ένα χόμπι είχα κι εγώ, να ράβω και να φτιάχνω διάφορα. Και τώρα πάει κι αυτό.
6: Γιατί?
5: Αφού κλείνει το κατάστημα με τα ραφτικά της Βιτσιλάκη.
6: Και ανοίγει στον ίδιο χώρο το χρυσό κουβαράκι.
5: Αλήθεια? Και θα έχει όλα αυτά που ξέραμε. Μαλλιά, κουμπιά, βελόνες, φερμουάρ.
6: Και ακόμα περισσότερα.
5: Αχ, τι ωραία!
4: Το χρυσό κουβαράκι σας περιμένει στο γνωστό χώρο του καταστήματος Βιτσιλάκη υπό νέα διεύθυνση για να γίνει το νέο σας αγαπημένο σημείο δημιουργίας και έμπνευσης.
5: Μεγάλη γκάμα σε βελόνες, νήματα, κλωστές, φερμουάρ, κουμπιά, κορδέλες, μαλλιά και πολλά ακόμα. Χρυσό κουβαράκι. Καραϊσκάκη 1618, Χανιά.
4: Τηλέφωνο 28210-99-449. Εκεί που η έμπνευση βρίσκει τα υλικά της.
7: Αν θέλεις το αυτοκίνητό σου να ακούγεται έτσι, δεν πας αλλού. Πας στο Λεβάκης Exhaust Systems.
8: Χάλασε η εξάτμισή σου, χάλασε ο καταλύτης σου. Λεβάκης Exhaust Systems. Επισκευή, βελτίωση και αντικατάσταση σε εξατμίσεις αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Εξειδικευμένη συγκόλληση όλων των μετάλλων.
7: Λεβάκης Exhaust Systems.
8: Λεωφόρος Καζαντζάκη 57, Βαμβακόπουλο. Τηλέφωνο 6982-618-454.
7: Βρείτε μας και στα social, Instagram και Facebook.
8: Λεβάκης Exhaust Systems. Εδώ νιώθεις σίγουρος.
9: Ποντικαρά, φίλε μου, ήρθα για το κέρασμα που μου είχες τάξει.
10: Οπ, καλώς τον. Βγήκες τελικά. Κάτσε και σου φέρνω τον καλύτερο καφέ της πόλης. Για δοκίμασε και πες μου.
9: Αυτός δεν είναι καφές, είναι όνειρο.
10: Δεν έχω τυχαία όνομα, έχω και χάρη. Jacobs Καφές στον Μόντε Κρίστο είναι εμπειρία. Σου έφερα να δοκιμάσεις και τα καλτσούνια μας.
11: Τέτοια καλτσούνια μόνο για γιαγιάκα μου έφτιαχνε. Μπράβο βρε Μοντικαρά.
12: Μόντε Κρίστο. Όλοι μιλούν για τον καφέ μας, τα σνακ μας και φυσικά τα παραδοσιακά καλτσούνια μας.
1: Μόντε Κρίστο. Στον Κόμβο του Πλατανιά. Τηλέφωνο delivery 28210 61 775.
4: Το μεσημέρι θέλει φαγητό που να μοσχομυρίζει σπίτι. Και τώρα έχει όνομα. Το μεσημεριανό. Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα, σας περιμένουμε με λαχταριστά μαγειρευτά, φρέσκες σαλάτες και επιλεγμένα πιάτα σχάρας. Με φροντίδα όπως το σπίτι, για να απολαμβάνετε κάθε μπουκιά με χαμόγελο. Με delivery, take away ή για φαγητό στον άνετο όμορφο χώρο μας. Το μεσημεριανό. Ομογενών Αμερικής 19, στο Καστέλι Κισάμου, έναντι κέντρου υγείας. Τηλέφωνο για παραγγελίες 28220-22100. Εκεί που το μεσημέρι γίνεται απόλαυση. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Αριστίδης Γεωργίου Χουδαλάκης. Με αφοσίωση σε μια τέχνη που είναι τόσο κοντά στον άνθρωπο και τις σημαντικές του στιγμές. Με υπέροχες συλλογές σε χειροποίητα και επώνυμα κοσμήματα. Κρέσιο, λουαζίρ, σε χρυσό και ασίμι. Και επώνυμα ρολόγια. Σέικο, Φερέ, Φεστίνα, Τόμι Χίλφιγκερ, Τσερούτι, Άισμπερκ, Κόμπρα, Οξέντ και λουαζίρ. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Αριστίδης Γεωργίου Χουδαλάκης. Τηλέφωνο 2821-500-118. Τώρα στο κατάστημά μας θα βρείτε όλο το σετ γάμου πλήρες. Το εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χουδαλάκη μεταφέρεται στο άλλο μας κατάστημα, Μουσούρων 14.
13: Ωραία μας ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός,

FM. Από το κέντρο της αγαπημένης μας πόλης, τα Χάνια, για ολόκληρο τον κόσμο. Στα FM, στους 98,2. Στο ίντερνετ, magicfm.gr. Magic FM. Ακούς τα καλύτερα.

0: Φέτος το καλοκαίρι στο Believe Family Sports Club εσείς κερδίζετε διπλά. Εσείς μας στηρίζετε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Αποκτήστε την πεντάμινη συνδρομή gym μόνο με 219 ευρώ ή την πεντάμινη συνδρομή gym και ομαδικά μόνο με 245 ευρώ. Αν αγαπάτε το Reformer Pilates, επιλέξτε το Summer Freedom Pass με απεριόριστες επισκέψεις για Ιούλιο και Αύγουστο μόνο με 160 ευρώ. Και το καλύτερο, με κάθε νέα πεντάμινη συνδρομή ή ανανέωση που θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 31 Ιουλίου, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση για 1.000 ευρώ μετρητά για τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Η μεγάλη κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ζωντανά το Σάββατο 1 Αυγούστου μέσα από τα επίσημα social media του Believe Family Sports Club. Believe Family Sports Club. Επένδυσε στον εαυτό σου και κάνε αυτό το καλοκαίρι ακόμα πιο αξέχαστο. Κάτω Δαράτσο, τηλέφωνο 28210-33900.
1: Το σημείο πιο όμορφο από ποτέ. Το απέραντο γαλάζιο σε συγκλονίζει και σε εκπλήσει ευχάριστα. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Η σταθερή ποιότητα είναι πλέον κομμάτι της ζωής μας. Ποιότητα στο πιάτο, με θαλασσινά, κρεατικά και μαγειρευτά, εκεί που σκάει το κύμα. Εκεί όπου ένα διαφορετικό γευστικό ταξίδι σε περιμένει. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Παραλία Ταβρονίτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985-660-270. Αλμυρίκια. Άκρος καλοκαιρινές στιγμές. Άκρος καλοκαιρινές στιγμές.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Χωμαΐς για τον άνδρα. Χωμαΐς για τη γυναίκα. Χωμαΐς για το παιδί. Χωμαΐς για το σπίτι. Ανδρική, γυναικεία και παιδική μόδα, είδη σπιτιού, αλλά και τα πάντα για τις ανάγκες ενός νοικοκυριού, αυτοκινήτου και είδη ψαρέματος.

0: Car Service στην Ξυλοκαμάρα Χανιά. Τηλέφωνα 2821072321 και 72020. Αυστηρά για απαιτητικούς.
1: Μυρωδιές που σε συνεπέρνουν. Μέρη που θες να εξερευνήσεις. Αναμνήσεις για μια ζωή. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι. Με βάση τα ντόπια φρέσκα κρέατα και λαχανικά, δημιουργούνται υπέροχες σπεσιαλιτέ βγαλμένες από την κριτική κουζίνα. Η παραδοσιακή γεύση, η καταπράσινη φύση και οι φιλόξενοι άνθρωποι συνθέτουν τον πιο νόστιμο συνδυασμό. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι, στα Δελιανά του Δήμου Πλατανιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2824-091-833. Είμαστε οι αναμνήσεις μας. Car Care Exclusive Detailing and Tinting Services. Με πολλετή εμπειρία και συνεχή εξέλιξη στο χώρο του detailing, η Car Care σας εγγυάται το καλύτερο αποτέλεσμα. Τα πάντα στο χώρο του detailing για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σκάφος σας. Αντιλιακές μεμβράνες αυτοκινήτων, κτηρίων και σκαφών, καθώς και μεμβράνες προστασίας χρώματος PPF της κορυφαίας εταιρείας Expel. Διόρθωση και προστασία χρώματος, κεραμικές επιστρώσεις και βιολογικός καθαρισμός. Προμηθευτείτε από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων detailing από το κατάστημά μας, των εταιριών Lavo Cosmetica, Polytop, Soft 99, Koch Chemie και CarPro. Car Care. Υπεύθυνος Φουντάς Αλέξανδρος. Ελευθερίας 107, Πασακάκη. Τηλέφωνο 6982-447859 ή και online στο www.carcare.gr.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου, με ό,τι αγαπάς. Snap Coffee Mart. Χειροποίητα σάντουιτς, σφολιάτες και καφέ takeaway και για το μεσημεριανό σου διάλειμμα, έλα από κοντά. Καστέλη Κισάμου. Η Ρόμπολη Τεχνείου 117 ή αλλιώς delivery στο 28220-22022. Snap Coffee Mark. Η τέλεια αρχή στη μέρα σου.
0: Όταν η ποιότητα συναντάει τη γεύση, κάτι γίνεται.
3: Όταν η ποιότητα συναντάει τη γεύση, σίγουρα κάτι ψήνεται.
0: Ψητοπολείο, κάτι ψήνεται. Καλώς ήρθατε στον κόσμο των πιο λαχταριστών κρεατικών, της πιο μερακλήδικης τέχνης, στο ψήσιμο του καλύτερου γύρου που έχετε ποτέ δοκιμάσει.
3: Δοκιμάστε την πιο βαριά ποικιλία στην πιο ελαφριά τιμή. Απολαύστε την πιο άγρια πλακωτή, τα πιο λαχταριστά μπέργκερ. Γευτείτε το γυρόψωμο, θρακόψωμο, γιαουρτλού κεμπάπ και τα πιο λαχταριστά σπιτικά μπιφτέκια που φάγατε ποτέ.
0: Και να μην ξεχάσετε να τα συνδυάσετε με τις απίστευτες σαλάτες μας. Κάτι ψήνεται. Είμαστε οι καλύτεροι με διαφορά γύρου.
3: Μια δοκιμή θα σας ψήσει. Γιατί απλά κάτι ψήνεται.
0: Διεύθυνση Κουνουπιδιανά Ακροτηρίου επί της Αριστοτέλους έναντι βενζινάδικου Silk Oil. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28210-49111.
3: Και για τους τύπους της τεχνολογίας online delivery www.epavlafood.gr.
4: Από τα Χανιά. Για όλο τον κόσμο.
5: MagicFM.gr. Ακούς τα καλύτερα.

Magic 98,2. Magic. Είναι να το έχεις.

0: Τέλος διαδρομής για το όχημά σας. Ανακυκλώστε στην Auto Recycle ανακύκλωση οχημάτων Χανίων και διαγράψτε νόμιμα, οριστικά και αξιόπιστα το όχημά σας. Περισυλλογή από τον χώρο σας με δικό μας μέσο μεταφοράς. Έκδοση πιστοποιητικού καταστροφής. Εκμεταλλευτείτε το πρόγραμμα «Κινούμε ηλεκτρικά». Γιατί το τέλος ενός οχήματος είναι μια νέα αρχή για το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 28210-65-150. Auto Recycle. Ανακύκλωση οχημάτων Χανίων. Το πρώτο πιστοποιημένο κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής στα Χανιά.
1: Κάποιοι μετράνε το καλοκαίρι σε παγωτά.
2: Άλλοι σε βουτιές.
1: Και υπάρχουν και εκείνοι που το μετράνε σε γεύσεις.
2: Σε φρέσκα τόπια υλικά.
1: Σε εκλεκτά ψαρικά και ζουμερά κρεατικά.
2: Στα χαμόγελα των παιδιών που παίζουν ξέγνιαστα στην παιδική μας χαρά.
1: Και σε βραδιές που γεμίζουν μουσική.
2: Κάθε Τρίτη και Κυριακή με ζωντανό ελαφρολαϊκό και ρεμπέτικο πρόγραμμα.
1: Όλα αυτά θα τα βρείτε στο εστιατόριο Σιρόκος.
2: Στην παραλία Αγίων Αποστόλων.
1: Κρατήσεις στο 28210-32-161.
2: Σιρόκος, η γεύση που γίνεται ανάμνηση.
3: Απελευθέρωσε τον εαυτό που κρύβεις μέσα σου. Εκφράσου με το στυλ σου. Εμείς έχουμε το δικό μας. Λουλαδάκι σε έπιπλο. Κλασικό, μοντέρνο και μπόχο στυλ που δημιουργείται από τα χέρια μας. Ύφασμα, διακόσμηση, φωτιστικά και ταπετσαρίες, ξενοδοχειακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Λουλαδάκι σε έπιπλα και στο Facebook.
4: Λουλαδάκι σε έπιπλο και με πολύ χαμηλές τιμές.
3: Καμισιανά Κολυμπαρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-392375. Η έμπνευσή μας κρύβεται στη ζωή.
5: Οι μεγάλες προσφορές και αυτή την εβδομάδα είναι Σίνκα. Από Κυριακή 12 έως Σάββατο 18 Ιουλίου. Βόλιος κιμάς εισαγωγής το κιλό μόνο 11,90. Καρπούς για ακροτηρίο ελληνικά το κιλό μόνο 49 λεπτά. Και ακόμη δωδώνη φέτα απόψε άλμη 400 γραμμάρια μόνο 4,99. Και αυτή την εβδομάδα επιλέγουμε Σίνκα και κερδίζουμε.
6: Γιατί να είσαι κολλημένος όταν μπορείς να είσαι extreme. Φωταράς Extreme Tuning Χανιά. 20 χρόνια εμπειρίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Διάγνωση κινητήρων βενζίνης και ντίζελ. Βρίσκουμε τη βλάβη άμεσα και με ακρίβεια. Εξατμίσεις ελληνικής κατασκευής και καταλύτες. Συντήρηση συστημάτων DPF και AdBlue. Αναλαμβάνουμε και συγκολλήσεις μετάλλων. Αύξησε την υποδύναμη, μείωσε την κατανάλωση καυσίμου μέσα από τη σωστή διάγνωση, συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικού. Φωταράς Extreme Tuning Χανιά. Αναγνώστου Γογονή 171. Βρες μας και στα social media Extreme Tuning Χανιά. Γιατί μπορείς να είσαι extreme.
7: Το White Party ταξιδεύει σε όλα.

0: 20 Ιουλίου, Καμπάνα Μάρε, Χανιά, υποχρεωτική ενδυμασία, Λευκή.
1: Με την υποστήριξη του Magic FM.
2: Όταν θέλεις ποιοτικά καύσιμα όλο το 24ωρο και με εξυπηρέτηση αυτόματου πολιτή, πρατήριο υγρών καυσίμων Καλογρίδης στο Βουλγάρο Κισάμου. Σας εξυπηρετούμε από το 1975 με την πιο σύγχρονη γενιά καυσίμων και τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πρατήριο υγρών καυσίμων Καλογρίδης. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία της αντιπροσωπείας Husqvarna, θαυμνοκοπτικά, αλυσοπρίωνα, γκαζομηχανές, πιεστικά είδη άδρευσης, εργαλεία και λιπαντικά σε ποικιλία brands. Εξουσιοδοτημένο σέρβις σε όλα τα μηχανήματά σας και πλήρης κάλυψη των ανταλλακτικών σας. Πρατήριο υγρών καυσίμων Καλογρίδης. Σας εξυπηρετούμε εδώ και χρόνια, γιατί εσείς το αξίζετε.
3: Δεν είναι μόνο τα είδη μας. Είναι η αξιοπιστία, η μακρόχρονη εμπειρία και η άμεση εξυπηρέτηση που μας κάνουν ξεχωριστούς. Εισαγωγική Κισάμου Μαρεντάκης. Είδη υγιεινής και αμέτρητες επιλογές πλακιδίων. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, υδραυλικά, έπιπλα μπάνιου. Εισαγωγική Κισάμου Μαρεντάκης. Θα μας βρείτε στο Καστέλι Κισάμου, περιοχή Λιβάδια Καλεριανών. 200 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα Κισάμου. Τηλέφωνα 28220-24179 και 693-274-8371. Ανακαλύψτε κάθε μήνα τις νέες προσφορές μας. Μαρεντάκης. Ξεχωρίζει σε όλα.

0: Θέλεις ελληνικά, θέλεις ξένα. Το ραδιόφωνο που ξέρει τι θέλεις. Ακούς Magic FM 98,2.
1: Γεια σας. Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Απέργης.
2: Φυσικά στο Magic. Ραδιοφωνάρα.
3: Ερωτά που άλλο δεν αντέχω.
0: Magic FM 98,2.

το κέντρο της αγαπημένης μας πόλης, τα Χάνια, για ολόκληρο τον κόσμο. Στα FM, στους 98,2. Στο ίντερνετ, magicfm.gr. Magic FM. Ακούς τα καλύτερα.

0: καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
1: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Πρέπει να περάσεις ΚΤΕΟ. Έλα στο ΚΤΕΟ Βαμβακόπουλου. Για να μην περιμένεις και χάνεις χρόνο, ούτε να χρειαστεί να λείψεις από τη δουλειά, το ΚΤΕΟ Βαμβακόπουλου σε περιμένει μέχρι τις 7 το απόγευμα με ένα πλήρως καταρτισμένο προσωπικό που θα κάνει τον έλεγχο του οχήματός σου γρήγορα και αξιόπιστα. Για κάθε κατηγορία οχήματος, στο ΙΚΤΕΟ Πατρονάκι στο Κόμβο Βαμβακόπουλου. Τηλέφωνο 28210-36100.
3: Χάρμα είναι το όνομά της. Χάρμα και η νοστιμιά της. Φρέσκια, απολαυστική και ντόπια. Η μπύρα Χάρμα φέρνει όλη την Κρήτη στο ποτήρι μας. Ξανθιά, Pilsner, Vice, Pale Ale και Μαύρη. Επισκεφτείτε το ζυθοποιείο μας στο Ζουνάκι του Δήμου Πλατανιά και δοκιμάστε τις μπύρες μας στην πηγή τους. Συνοδεία φαγητού. Χάρμα. Μπύρες αγνές, φυσικές και απολαυστικές. Από την κριτική ζυθοποιία.
4: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στη Δημήτρη Σταρένιος. Κάτω Δαράτσο Χανιά, 3 Μοναστήρια Ρέθυμνο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
5: Από το 1898 είναι σύμμαχός σας σε κάθε εργασία. Σήμερα δίνει ακόμα πιο θετική απόχρωση στην καθημερινότητά σας. Χρώματα Μαλινάκης. Για χρώματα και βερνίκια που ανανεώνουν κάθε χώρο. Για οικοδομικά υλικά και μονωτικά που μεταμορφώνουν κάθε επιφάνεια. Για εργαλεία που ανταποκρίνονται σε κάθε εργασία. Χρώματα Μαλινάκης. Ανανεωθήκαμε και σας περιμένουμε με ακόμα περισσότερες προτάσεις στις καλύτερες τιμές. Χρώματα Μαλινάκης. Στο κέντρο των Χανίων. Ελευθερίου Βενιζέλου 10, απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο. Τηλέφωνο 2821-042-593.
6: Τώρα μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα και από το e-shop μας. malinakischroma.gr.
7: Προτιμάτε την υγιεινή διατροφή? Τότε προτιμήστε τον Συνεταιρισμό Παραγωγών και Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ. Πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα. Φρέσκα, γευστικά, τοπικά τρόφιμα και λαχανικά. Με σεβασμό στο περιβάλλον και με πραγματικά καλές τιμές. ΓΕΑ. Συνεταιρισμός Παραγωγών και Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων. Κεντρικό κατάστημα Δημητριακάκη 2. Υποκατάστημα Πάροδος Λεωφόρου Καραμαλή 86. ΓΕΑ. Organic Products. Στο Facebook και στο yeahbio.gr. Τηλέφωνο 2821-028-783.
8: Στη ζωή δεν ερωτεύεσαι μόνο μία φορά. Στην Sofa Company μας συμβαίνει συνέχεια. Σχεδιάζουμε με πάθος καναπέδες με έμφαση στο design και την ποιότητα σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές. Με 42 μοντέλα καναπέδων, 400 υφάσματα και 1250 πιθανούς συνδυασμούς, στην Sofa Company μπορεί να είναι δύσκολο να διαλέξετε. Sofa Company. Ετοιμάσου να ερωτευθείς με τη μεγαλύτερη εταιρεία καναπέδων στην Ελλάδα.
9: Sofa Company. Θα τα βρείτε στην έκθεση επίπλων Καλοτεράκης. Από Κορώνου 76, Χανιά. Στο Ρέθυμνο, στον Κόμβο Ατσιπόπουλου. Και στην Αθήνα, Λουκιανού 21, Κολονάκι.
10: Καλοτεράκης.
9: Ποιότητα στα έπιπλα.

0: Κλασικό. Έχει την υπογραφή Δημήτριος Γαροφαλάκης. Κοσμήματα και ρολόγια που εκφράζουν ιδανικά τα συναισθήματά σας και δίνουν ακόμη μεγαλύτερη αξία στις στιγμές σας. Χρυσός, λευκόχρυσος, ασήμι, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες. Δημήτριος Αντωνίου Γαροφαλάκης. Με εκπληκτικές συλλογές σε ρολόγια Vogue, Nautica, Timberland, Lowell. Ασημένια κοσμήματα με την υπογραφή της Vogue. Και για ακόμη πιο απαιτητικούς, ρολόγια Μπούλοβα και η τελειότητα αποκαλύπτεται μπροστά σας. Δημήτριος Αντωνίου Γαροφαλάκης. Χατζημιχάλη Γιάνναρη 16, Χανιά. Κλασική υπογραφή στο κόσμημα και το ρολόι.
1: Όλα ξεκινούν από ένα μικρό δωράκι και καταλήγουν σε μια μεγάλη πράξη αγάπης. Ήδη δώρου για κάθε περίσταση, το δωράκι. Χειροποιεί τα κοσμήματα και διακοσμητικά μικρά έργα τέχνης επιλεγμένα από Κάθριν Μπιζού, Λοιζή, Καλλιόπε, Αλέξανδρος Ράλης, Τίνα Κοτσόνη. Είναι μοναδικό, είναι χειροποίητο, είναι από το δωράκι. Θα μας βρείτε στο Αρώνια Κροτηρίου καθημερινά. Είσοδος από το αγαπημένο σας σούπερ μίνι μάρκετ. Για υπέροχα δώρα που μένουν στην καρδιά, επισκεφτείτε το δωράκι.
2: Το μεσημέρι θέλει φαγητό που να μοσχομυρίζει σπίτι. Και τώρα έχει όνομα. Το μεσημεριανό. Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα, σας περιμένουμε με λαχταριστά μαγειρευτά, φρέσκες σαλάτες και επιλεγμένα πιάτα σχάρας. Με φροντίδα όπως το σπίτι, για να απολαμβάνετε κάθε μπουκιά με χαμόγελο. Με delivery, take away ή για φαγητό στον άνετο όμορφο χώρο μας. Το μεσημεριανό. Ομογενών Αμερικής 19, στο Καστέλι Κισάμου, έναντι κέντρου υγείας. Τηλέφωνο για παραγγελίες 28220 22 100. Εκεί που το μεσημέρι γίνεται απόλαυση.

0: Ξέρεις τι σημαίνει καλοκαίρι στα Χανιά? Σημαίνει Magic δυνατά.
1: Magic 98,2 Χανιά.

0: Magic FM 98,2. Ένα καλοκαίρι.
1: Παίζει τις επιτυχίες.
0: Γεμάτο μαγεία.

0: Το Queen's Padel and Tennis Club είναι γεγονός. Ένας σύγχρονος αθλητικός χώρος αφιερωμένος στο πάντελ. Σύγχρονα γήπεδα, πάντελ και τένις. Μαθήματα από προπονητές με γνώση και εμπειρία. Κλείστε τώρα το γήπεδό σας στο 28210-32-272 και μπείτε στο παιχνίδι όπως σας αξίζει. Queen's Padel and Tennis Club. Το παιχνίδι μπορεί να τελειώνει στο γήπεδο, αλλά συνεχίζεται στον εκπληκτικό χώρο του καφέ, απολαμβάνοντας έναν αγώνα παρέα με το αγαπημένο σας ρόφημα. Και για τους μικρούς μας φίλους, οργανώνουμε αξέχαστα παιδικά πάρτι, γεμάτα δράση, κέφι και ασφάλεια. Queen's Padel and Tennis Club, στο κάτω Δαράτσο Νέας Κηδονίας. Γιατί το πάντελ δεν είναι απλώς άθληση, είναι εμπειρία. Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Μη μένεις στη σκιά του συνηθισμένου. Αγκάλιασε το φως του διαφορετικού. Στούντιο φωτισμού Σκιά Συμφός. Για διακοσμητές, αρχιτέκτονες, επαγγελματίες ή απλά λάτρεις του αρχιτεκτονικού φωτισμού. Προσαρμοσμένες λύσεις φωτισμού και ιδιαίτερες ιδέες. Ανακάλυψε νέες δυνατότητες και τεχνικές για να κάνεις το χώρο σου ξεχωριστό. Στούντιο φωτισμού Σκιά Συμφός. Του Συνεταιρισμού Ηλεκτρολόγων Χανίων. Λεωφόρος Καζαντζάκη 55, Χανιά. Σκιά Συμφός. Παίζοντας με τη σκιά και εκπέμποντας φως. Η γεύση συνάντησε την ποιότητα. Το αγνό συνάντησε το παραδοσιακό.
2: Στο κρεοπωλείο τα 11 αδέλφια σας προσφέρουμε εδώ και 30 χρόνια κρεατικά άριστης ποιότητας, φρέσκα και αγνά.
0: Ντόπια και ελεγμένα με αυστηρά πρότυπα για να ξέρετε τι τρώτε.
2: Ακόμα παρασκευάσματα για να κάνετε ακόμα πιο νόστιμο το τραπέζι σας.
0: Κρεοπωλείο τα 11 αδέλφια. Στα Χανιά, Σμύρνης 4, περιοχή Κτέλ. Τηλέφωνο 28210 7500.
2: Κεντρικό κατάστημα στο Καστέλι Κισάμου. Τηλέφωνο 28220-23861.
0: Κρεοπωλείο τα 11 αδέρφια. Σχέση που αντέχει στον χρόνο. Με όνομα στην ποιότητα, την παραγωγή και την παράδοση.
2: Μόνο για αυτή τη βδομάδα. Μπιφτέκια χοιρινά δικής μας Παρασκευής, χωρίς πρόσθετα και συντηρητικά, ψαρονέφρι ελληνικό και κοτόπουλο ελληνικό, μείον 20%.
3: Ποντικαρά, φίλε μου, ήρθα για το κέρασμα που μου είχε τάξει.
4: Οπ, καλώς τον. Βγήκες τελικά. Κάτσε και σου φέρνω τον καλύτερο καφέ της πόλης. Για δοκίμασε και πες μου.
3: Αυτός δεν είναι καφές, είναι όνειρο.
4: Δεν έχω τυχαία όνομα, έχω και χάρη. Jacobs Καφέ στον Μόντε Κρίστο είναι εμπειρία. Σου έφερα να δοκιμάσεις και τα καλτσούνια μας.
3: Τέτοια καλτσούνια μόνο για Γιάγκα μου έφτιαχνε. Μπράβο, βρε Μοντικαρά.
2: Μόντε Κρίστο. Όλοι μιλούν για τον καφέ μας, τα σνακ μας και φυσικά τα παραδοσιακά καλτσούνια μας.
0: Μόντε Κρίστο. Στον κόμβο του Πλατανιά. Τηλέφωνο delivery 28210 61 775.
5: Μία πρόταση, μία υπόσχεση, μία στιγμή που αξίζει να κρατήσει για πάντα. Για κάθε ξεχωριστή περίσταση, τον γάμο, τη βάπτιση ή απλώς ένα για σένα, υπάρχει το κόσμημα που μιλά απευθείας στην καρδιά των αγαπημένων σου. Στη Χρυσή Γωνιά, στα Χανιά, θα ανακαλύψετε προσεγμένα κοσμήματα και ρολόγια Φεστίνα και Ούζου που ξεχωρίζουν για το design και την ποιότητά τους. Δώστε λάμψη στις στιγμές σας με τιμές που κάνουν την πολυτέλεια προσιτή. Χρυσή Γωνιά, Νίκος Σταμαθιουδάκης, Κηδονίας 65, Χανιά. Κοσμήματα με χαρακτήρα και στυλ διαχρονικό.
6: Από το κέντρο της αγαπημένης μας πόλης, στα Χανιά και ολόκληρο τον κόσμο, στα FM, στους 98,2, στο ίντερνετ, magicfm.gr. Let's go! Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

ένα κλικ. Το καλοκαίρι μπαίνει στην καρδιά σας. www.magicfm.gr. Μπες, δες, ακού.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Χώμα εις για τον άνδρα. Χώμα εις για τη γυναίκα. Χώμα εις για το παιδί. Χώμα εις για το σπίτι. Ανδρική, γυναικεία και παιδική μόδα, είδη σπιτιού, αλλά και τα πάντα για τις ανάγκες ενός νοικοκυριού, αυτοκινήτου και είδη ψαρέματος. Χώμα εις. Εθνάρχου Βενιζέλου 247. Λεωφόρος Σούδας. Πρώην Σάτο. Λίγα μέτρα μετά τον δρόμο των Τσικαλαριών. Με άνετο πάρκινγκ. Χώμα εις. Ήρθε για όλους.
1: Κάποιοι μετράνε το καλοκαίρι σε παγωτά.
2: Άλλοι σε βουτιές.
1: Και υπάρχουν και εκείνοι που το μετράνε σε γεύσεις.
2: Σε φρέσκα τόπια υλικά.
1: Σε εκλεκτά ψαρικά και ζουμερά κρεατικά.
2: Στα χαμόγελα των παιδιών που παίζουν ξέγνιαστα στην παιδική μας χαρά.
1: Και σε βραδιές που γεμίζουν μουσική.
2: Κάθε Τρίτη και Κυριακή με ζωντανό ελαφρολαϊκό και ρεμπέτικο πρόγραμμα.
1: Όλα αυτά θα τα βρείτε στο εστιατόριο Σιρόκος.
2: Στην παραλία Αγίων Αποστόλων.
1: Κρατήσεις στο 28210. 32-161.
2: Σιρόκος, η γεύση που γίνεται ανάμνηση.
3: Ένα χόμπι είχα κι εγώ, να ράβω και να φτιάχνω διάφορα. Και τώρα πάει κι αυτό.
4: Γιατί?
3: Αφού κλείνει το κατάστημα με τα ραφτικά της Βιτσιλάκη.
4: Και ανοίγει στον ίδιο χώρο το χρυσό κουβαράκι.
3: Αλήθεια? Και θα έχει όλα αυτά που ξέραμε. Μαλλιά, κουμπιά, βελόνες, φερμουάρ.
4: Και ακόμα περισσότερα.
3: Αχ, τι ωραία!
2: Το χρυσό κουβαράκι σας περιμένει στο γνωστό χώρο του καταστήματος Βιτσιλάκη υπό νέα διεύθυνση για να γίνει το νέο σας αγαπημένο σημείο δημιουργίας και έμπνευσης.
3: Μεγάλη γκάμα σε βελόνες, νήματα, κλωστές, φερμουάρ, κουμπιά, κορδέλες, μαλλιά και πολλά ακόμα. Χρυσό κουβαράκι, Καραϊσκάκη 1618, Χανιά.
2: Τηλέφωνο 28210-99-449. Εκεί που η έμπνευση βρίσκει τα υλικά της.
5: Άτλας Γερανή, ένα όνομα ταυτόσιμο της δύναμης. Γερανή, παπαγαλάκια, περονοφόρα, καλαθοφόρα. Με σεβασμό στον πελάτη και στο περιβάλλον, με συνέπεια και κύρος. Άτλας Γερανή. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ανελκύσεων και των ειδικών μεταφορών, παρέχουμε εξειδικευμένες λύσεις για ιδιώτες και επαγγελματίες με νέα σύγχρονα μηχανήματα. Άτλας Γερανή. Έμπειρο προσωπικό, ασφαλείς μεταφορές, υπεύθυνα και οικονομικά. Σε συνεργασία με το μεγαλύτερο γραφείο της Ελλάδας, διαθέτουμε γερανούς μέχρι 500 τόνους ανέλκυση σε όλη την Κρήτη και εκτός. Άτλας Γερανή, ενοικίαση ανυψωτικών μηχανημάτων. Υπεύθυνος, Πατσουράκης Χαράλαμπος. Σφακιωτάκη 44 Χανιά, τηλέφωνο 694-777-9983 και στο atlascranes.gr. Άτλας Γερανή. Η δύναμή μας και δική σας.
6: Το καινούριο μου αμάξι. Απίστευτο εργαλείο. Και φανταστείτε ότι είναι μεταχειρισμένο. Όμως το Auto Expert ξέρουν καλά τη δουλειά τους. Auto Expert. Ελαφρώς μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση. Υψηλή ποιότητα, χαμηλές τιμές και πολλές, μα πολλές επιλογές. Auto Expert. Τρίτη πάροδος Χρυσοπηγής. Τηλέφωνο 28210-70-658. Auto Expert. Το καινούριο σας αμάξι σαν καινούριο.
7: Είναι και εκείνη η μικρή στιγμή που σου φτιάχνει τη μέρα, που σου χαρίζει χαμόγελο με μία μόνο μπουκιά. Το χαμόγελο είναι για να το μοιράζεσαι. Το ίδιο και τα γλυκά του καφέ ζαχαροπλαστείου La Canel στην Αλμυρίδα. Για καφέ δίπλα στη θάλασσα, αλμυρές παρασκευές, δημιουργικές ιδέες στα γλυκά και στις τούρτες γενεθλίων που σε ταξιδεύουν. Το La Canel σας δίνει τη δυνατότητα παραγγελιών catering για βαπτίσεις, γάμους, δεξιώσεις, παιδικά πάρτι και κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, προσφέροντάς σας τις πιο νόστιμες γλυκές και αλμυρές δημιουργίες του. Καφέ ζαχαροπλαστείο La Canel στην παραλία της Αλμυρίδας. Κάθε σας ημέρα γίνεται πιο γλυκιά από την πρώτη μπουκιά.

0: Minoas Estate. Minoas Estate. Εκεί που η γνώση συναντά την εμπειρία.
1: Σχέδια με προσωπικότητα. Χρώματα με φαντασία. Στυλ μοναδικό. Οκτονέτ Χατζη Αθανασίου.
2: Για εσένα που θέλεις να ξεχωρίζεις. Για εσένα που θέλεις να προστατεύσεις σωστά τα μάτια σου.
1: Οκτονέτ Χατζη Αθανασίου. Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως των μεγαλύτερων οίκων.
2: Φακή επαφής και αξεσουάρ για όλα τα γούστα.
1: Εξειδικευμένα πολυεστιακά γυαλιά και ειδικές κατασκευές.
3: Οπτικό κέντρο Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Μεγάλη συλλογή παιδικών γυαλιών, ηλίου και οράσεως.
1: Περίδου 4, δίπλα στο ταχυδρομείο και παλαιόχωρα έναντι πολιτιστικού κέντρου.
2: Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Ανάμεσα στον ήλιο και τα μάτια σας.
4: Ξεκίνα τη μέρα σου, με ό,τι αγαπάς. Snap Coffee Mart. Χειροποίητα σάντουιτς, σφολιάτες και καφέ takeaway και για το μεσημεριανό σου διάλειμμα, έλα από κοντά. Καστέλη Κισάμου. Η Ρόμπολη Τεχνείου 117 ή αλλιώς delivery στο 28220-22022. Snap Coffee Mart. Η τέλεια αρχή στη μέρα σου.

0: Παίζει μόνο επιτυχίες.
1: Παίζει μόνο τις επιτυχίες.
0: Magic FM 98,2.

0: Μάζικ 98,2.
1: Πιο απαραίτητος και από φλέτο εσπρέσο με τριπλή ζάχαρη.
0: Ακούς τα καλύτερα.

0: χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Φέτος το καλοκαίρι, στο Believe Family Sports Club, εσείς κερδίζετε διπλά. Εσείς μας στηρίζετε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Αποκτήστε την πεντάμινη συνδρομή Gym μόνο με 219 ευρώ ή την πεντάμινη συνδρομή Gym και ομαδικά μόνο με 245 ευρώ. Αν αγαπάτε το Reformer Pilates, επιλέξτε το Summer Freedom Pass με απεριόριστες επισκέψεις για Ιούλιο και Αύγουστο μόνο με 160 ευρώ. Και το καλύτερο, με κάθε νέα πεντάμινη συνδρομή ή ανανέωση που θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 31 Ιουλίου, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση για 1.000 ευρώ μετρητά για τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Η μεγάλη κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ζωντανά το Σάββατο 1 Αυγούστου μέσα από τα επίσημα social media του Believe Family Sports Club. Believe Family Sports Club. Επένδυσε στον εαυτό σου και κάνε αυτό το καλοκαίρι ακόμα πιο αξέχαστο. Κάτω Δαράτσο, τηλέφωνο 2821033900.
3: Το Σάββατο 25 Ιουλίου η παραλία γεμίζει μουσική.
4: Το εστιατόριο Σιρόκος σε προσκαλεί σε ένα μοναδικό beach party ακριβώς κάτω από το εστιατόριο στην παραλία των Αγίων Αποστόλων.
3: Από τη 1 μέχρι τις 5 το απόγευμα ο DJ ανεβάζει την ένταση, η θάλασσα σε δροσίζει και η καλύτερη καλοκαιρινή διάθεση σε περιμένει.
4: Φόρεσε το μαγιό σου, πάρε την παρέα σου και έλα να ζήσουμε μαζί ένα αξέχαστο καλοκαιρινό απόγευμα.
3: Το Σάββατο 25 Ιουλίου εστιατόριο Σιρόκος, παραλία Αγίων Αποστόλων.
4: Τηλέφωνο 28210 32 161.
3: The Party is Zone.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Θες καφέ, θες σνακ, θες παγωτό? Στον Κόμβο Σούδας τα έχεις όλα σε μία στάση. Coffee Shop, Mini Market, Jacobs Cafés εδώ και 15 χρόνια. Φρέσκα σάντουιτς κάθε πρωί, σφολιάτες, γλυκά ευσταθίου και πάνω από 80 διαφορετικά παγωτίνια. Τεράστια ποικιλία σε αναψυκτικά και καπνιστικά είδη με εξυπηρέτηση από ανθρώπους που είναι εκεί από την πρώτη μέρα. Coffee Shop, Mini Market, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 20, έξοδος για Εθνική. Καθημερινά 5 με 11. Τηλέφωνο 2821 700 081.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Χανιά. Τόπος ιστορικός. Τόπος παραδοσιακός.
9: Όταν το κτίριο παίρνει την αρχική του μορφή.
8: Όταν η λεπτομέρεια αποπνέει σεβασμό στην αισθητική. Η υπογραφή είναι
10: Φέαξ Κατασκευαστική Δουκάκης Άγγελος.
11: Ανακατασκευές και αναπαλαιώσεις κτιρίων. Ανακαινήσεις πολυκατοικιών. Επιστροφή στην ιδιαιτερότητα της μορφής.
12: Με ποιοτικά υλικά και έμπειρο προσωπικό.
13: Με άριστη τεχνογνωσία.
14: Φέαξ Κατασκευαστική Δουκάκης Άγγελος.
15: Με συνέπεια και μεράκι για το αντικείμενο.
16: Με σεβασμό στην παράδοση της αρχιτεκτονικής της πόλης μας.
17: Δίνει στο κέντρο της πόλης την αρχική του μορφή.
18: Φέαξ Κατασκευαστική Δουκάκης Άγγελος. 6949-09-24-26.
19: Το νέο ιδιωτικό κτέο Κισάμου και Σελήνου άνοιξε. Καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση οχημάτων. Αλλάξαμε τον ορισμό και σας προσφέρουμε άμεσα και εγγυημένα τον πιο αξιόπιστο έλεγχο για το όχημά σας. Ιδιωτικό κτέο Κισάμου και Σελήνου. Κουρφαλώνας Κισάμου. Κλείστε τον επόμενο έλεγχο σας με ένα τηλεφώνημα στο 28220-31100. Από εδώ, ο προορισμός σας ξεκινάει με ασφάλεια.
20: Ξεκινούν από ένα μικρό δωράκι και καταλήγουν σε μια μεγάλη πράξη αγάπης. Είδη δώρου για κάθε περίσταση, το δωράκι. Χειροποίητα κοσμήματα και διακοσμητικά μικρά έργα τέχνης επιλεγμένα από Κάθριν Μπιζού, Λοϊζή, Καλλιόπε, Αλέξανδρος Ράλης, Τίνα Κοτσόνη. Είναι μοναδικό, είναι χειροποίητο, είναι από το δωράκι. Θα μας βρείτε στο Αρώνια Κροτηρίου καθημερινά. Είσοδος από το αγαπημένο σας σούπερ μίνι μάρκετ. Για υπέροχα δώρα που μένουν στην καρδιά, επισκεφτείτε το δωράκι.

0: Ναι, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας. Από γνωστή εταιρεία μετρήσεων. Ποιο ραδιόφωνο ακούτε συνήθως?
0: Magic 98,2.
1: Μόνο?
0: Μα φυσικά. Από το πρωί που πίνω καφέ μέχρι το βράδυ που πέφτω για ύπνο.
1: Οπότε να γράψω Magic 98,2.
0: Γράψτε με κεφαλαία, υπογραμμισμένο και βάλτε και ένα θαυμαστικό.
2: Προσοχή. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, πες Magic 98,2. Πες την αλήθεια.

0: Τέλος διαδρομής για το όχημά σας. Ανακυκλώστε στην Auto Recycle ανακύκλωση οχημάτων Χανίων και διαγράψτε νόμιμα, οριστικά και αξιόπιστα το όχημά σας. Περισυλλογή από τον χώρο σας με δικό μας μέσο μεταφοράς. Έκδοση πιστοποιητικού καταστροφής. Εκμεταλλευτείτε το πρόγραμμα «Κινούμε ηλεκτρικά». Γιατί το τέλος ενός οχήματος είναι μια νέα αρχή για το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 28210-65-150. Auto Recycle. Ανακύκλωση οχημάτων Χανίων. Το πρώτο πιστοποιημένο κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής στα Χανιά.
1: Επιλέξατε Nissan γιατί θέλετε κορυφαία ποιότητα. Επιλέξατε Nissan Σπανουδάκη για να έχετε και κορυφαίο σέρβις. Nissan Σπανουδάκης Δημήτρης. Το επίσημο σέρβις Nissan στα Χανιά. Πάντα με τις καλύτερες προσφορές και με αποδεδειγμένα αξιόπιστες υπηρεσίες. Nissan Σπανουδάκης Δημήτρης. After Sales Service και All Clear Service στην Ξυλοκαμάρα Χανιά. Τηλέφωνα 28210-72321 και 72020. Αυστηρά για απαιτητικούς.
2: Προτιμάτε την υγιεινή διατροφή? Τότε προτιμήστε τον Συνεταιρισμό Παραγωγών και Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ. Πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα. Φρέσκα, γευστικά, τοπικά τρόφιμα και λαχανικά. Με σεβασμό στο περιβάλλον και με πραγματικά καλές τιμές. ΓΕΑ. Συνεταιρισμός Παραγωγών και Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων. Κεντρικό κατάστημα Δημητριακάκη 2. Υποκατάστημα Πάροδος Λεωφόρου Καραμαλή 86. Yeah Organic Products. Στο Facebook και στο yeahbio.gr. Τηλέφωνο 28210 28 783.
3: Συνδυάστε, εμπνευστείτε και δημιουργήστε το σπίτι που πραγματικά ονειρεύεστε με έπιπλα Καλοτεράκης. Επισκεφτείτε την έκθεση επίπλου Καλοτεράκης και επιλέξτε έπιπλα συνδυασμένα για να δημιουργήσουν την ατμόσφαιρα.

0: που είναι απολαυστικές.
1: Με τη Σέσουλα, ξηροί καρποί που προσφέρονται πάντα ζεστοί από τον φούρνο μας.
0: Βότανα, μπαχαρικά, όσπρια, αποξηραμένα φρούτα και superfoods για όλους.
1: Γλυκά του κουταλιού και είδη πρωινού, καφές από δικό μας χαρμάνι.
0: Και διαλεγμένα ποτά από την κάβα μας για να προσφέρετε το δώρο σας.
1: Με τη Σέσουλα, Αναγνώστους Καλλίδη 63 στο Καστέλι Κισάμου.
0: Τηλέφωνο 28220-22961.
1: Γιατί η υγιεινή ζωή
0: είναι απολαυστική.
2: Σταμάτησα για βενζίνη, έμεινα για πίτσα και έφυγα με πλημμένο αμάξι και special καφεδάρα.
3: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα στα καύσιμα για υψηλές επιδόσεις.
2: Βενζίνη, πετρέλαιο, υγρά αέριο. Πλήσιμο αυτοκινήτων στο χέρι αλλά και βιολογικός καθαρισμός.
3: Καφές, snacks, πίτσα, club sandwich, ψηλικά και παγωμένες μπύρες. Τα έχει όλα και σου φτιάχνει τη μέρα.
2: Ταυρονίτης Fuels ETECA. Στο Πολεμάρχη Βουκολιών. Στο δρόμο για Παλαιόχωρα. Τηλέφωνο για delivery στο φόρο σου 28 240 23 280.
3: Ταυρονίτης Fuels. Εδώ δεν κάνεις απλώς ανεφοδιασμό. Κάνεις restart.
4: Το White Party ταξιδεύει σε όλο το νησί. Δευτέρα 20 Ιουλίου. Καμπάνα Μάρε. Χανιά. Φόρεσε τα λευκά σου και ζήσε την απόλυτη dance εμπειρία με special guest, τους διεθνούς φήμης Devolian Mugwort, το δημιουργό του White Party, Andreas on Dex.

0: Υποχρεωτική ενδυμασία. Λευκή.
1: Με την υποστήριξη του Magic FM.
0: Ό,τι αντέχει στο χρόνο γίνεται κλασικό. Και ό,τι είναι κλασικό έχει την υπογραφή Δημήτριος Γαροφαλάκης. Κοσμήματα και ρολόγια που εκφράζουν ιδανικά τα συναισθήματά σας και δίνουν ακόμη μεγαλύτερη αξία στις στιγμές σας. Χρυσός, λευκόχρυσος, ασήμι, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες. Δημήτριος Αντωνίου Γαροφαλάκης. Με εκπληκτικές συλλογές σε ρολόγια Vogue, Nautica, Timberland, Lowell. Ασημένια κοσμήματα με την υπογραφή της Vogue. Και για ακόμη πιο απαιτητικούς, ρολόγια Μπούλοβα και η τελειότητα αποκαλύπτεται μπροστά σας. Δημήτριος Αντωνίου Γαροφαλάκης. Χατζημιχάλη Γιάνναρη 16, Χανιά. Κλασική υπογραφή στο κόσμημα και το ρολόι.
2: Δεν είναι μόνο τα είδη μας. Είναι η αξιοπιστία, η μακρόχρονη εμπειρία και η άμεση εξυπηρέτηση που μας κάνουν ξεχωριστούς. Εισαγωγική Κισάμου Μαρεντάκης. Είδη υγιεινής και αμέτρητες επιλογές πλακιδίων. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, υδραυλικά, έπιπλα μπάνιου. Εισαγωγική Κισάμου Μαρεντάκης. Θα μας βρείτε στο Καστέλι Κισάμου, περιοχή Λιβάδια Καλεριανών. 200 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα Κισάμου. Τηλέφωνα 28220 24179 και 693 274 8371. Ανακαλύψτε κάθε μήνα τις νέες προσφορές μας. Μαρεντάκης. Ξεχωρίζει σε όλα.

0: Βάλε επιτυχίες.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Βάλε ένταση.
1: Ένα λάθος είσαι. Να μην είσαι, ελπίζω το μοιραίο. Ένα λάθος.
0: Βάλε magic.
2: Να σε δω, να σε δω, να σε χαρώ. Να σε πιω σαν το νερό.
0: Βάλε magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: είναι γεγονός. Ένας σύγχρονος αθλητικός χώρος αφιερωμένος στο πάντελ. Σύγχρονα γήπεδα, πάντελ και τένις. Μαθήματα από προπονητές με γνώση και εμπειρία. Κλείστε τώρα το γήπεδό σας στο 28210-32-272 και μπείτε στο παιχνίδι όπως σας αξίζει. Queen's Paddle and Tennis Club. Το παιχνίδι μπορεί να τελειώνει στο γήπεδο, αλλά συνεχίζεται στον εκπληκτικό χώρο του καφέ, απολαμβάνοντας έναν αγώνα παρέα με το αγαπημένο σας ρόφημα. Και για τους μικρούς μας φίλους, οργανώνουμε αξέχαστα παιδικά πάρτι, γεμάτα δράση, κέφι και ασφάλεια. Queen's Paddle and Tennis Club, στο κάτω Δαράτσο Νέας Κηδονίας. Γιατί το πάντελ δεν είναι απλώς άθληση, είναι εμπειρία.
1: Απελευθέρωσε τον εαυτό που κρύβεις μέσα σου. Εκφράσου με το στυλ σου. Εμείς έχουμε το δικό μας. Λουλαδάκι σε έπιπλο. Κλασικό, μοντέρνο και μπόχο στυλ που δημιουργείται από τα χέρια μας. Ύφασμα, διακόσμηση, φωτιστικά και ταπετσαρίες, ξενοδοχειακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Λουλαδάκι σε έπιπλα και στο Facebook.
2: Λουλαδάκι σε έπιπλο και με πολύ χαμηλές τιμές.
1: Καμισιανά Κολυμπαρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-392375. Η έμπνευσή μας κρύβεται στη ζωή.
3: Μυρωδιές που σε συνεπέρνουν. Μέρη που θες να εξερευνήσεις. Αναμνήσεις για μια ζωή. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι. Με βάση τα ντόπια φρέσκα κρέατα και λαχανικά, δημιουργούνται υπέροχες σπεσιαλιτέ βγαλμένες από την κριτική κουζίνα. Η παραδοσιακή γεύση, η καταπράσινη φύση και οι φιλόξενοι άνθρωποι συνθέτουν τον πιο νόστιμο συνδυασμό. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι, στα Δελιανά του Δήμου Πλατανιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 24 0 91 833. Είμαστε οι αναμνήσεις μας.
4: Αν θέλεις το αυτοκίνητό σου να ακούγεται έτσι, δεν πας αλλού. Πας στο Λεβάκης Exhaust Systems.
1: Χάλασε η εξάτμισή σου, χάλασε ο καταλύτης σου. Λεβάκης Exhaust Systems. Επισκευή, βελτίωση και αντικατάσταση σε εξατμίσεις αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Εξειδικευμένη συγκόλληση όλων των μετάλλων.
4: Λεβάκης Exhaust Systems.
1: Λεωφόρος Καζαντζάκη 57, Βαμβακόπουλο. Τηλέφωνο 6982-618-454.
4: Βρείτε μας και στα social, Instagram και Facebook.
1: Λεβάκης Exhaust Systems. Εδώ νιώθεις σίγουρος.
5: Όταν η ποιότητα συναντάει τη γεύση, κάτι γίνεται.
6: Όταν η ποιότητα συναντάει τη γεύση, σίγουρα κάτι ψήνεται.
5: Ψητοπολείο, κάτι ψήνεται. Καλώς ήρθατε στον κόσμο των πιο λαχταριστών κρεατικών, της πιο μερακλείδικης τέχνης, στο ψήσιμο του καλύτερου γύρου που έχετε ποτέ δοκιμάσει.
6: Δοκιμάστε την πιο βαριά ποικιλία στη πιο ελαφριά τιμή. Απολαύστε την πιο άγρια πλακωτή, τα πιο λαχταριστά μπέργκερ. Γευτείτε το γυρόψωμο, θρακόψωμο, γιαουρτλού κεμπάπ και τα πιο λαχταριστά σπιτικά μπιφτέκια που φάγατε ποτέ.
5: Και να μην ξεχάσετε να τα συνδυάσετε με τις απίστευτες σαλάτες μας. Κάτι ψήνεται. Είμαστε οι καλύτεροι με διαφορά γύρου.
6: Μια δοκιμή θα σας ψήσει. Γιατί απλά κάτι ψήνεται.
5: Διεύθυνση Κουνουπιδιανά Ακροτηρίου επί της Αριστοτέλους έναντι βενζινάδικου Silk Oil. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28210-49111.
6: Και για τους τύπους της τεχνολογίας online delivery www.epavlafood.gr.
3: Το μεσημέρι θέλει φαγητό που να μοσχομυρίζει σπίτι. Και τώρα έχει όνομα. Το Μεσημεριανό. Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα, σας περιμένουμε με λαχταριστά μαγειρευτά, φρέσκες σαλάτες και επιλεγμένα πιάτα σχάρας. Με φροντίδα όπως το σπίτι, για να απολαμβάνετε κάθε μπουκιά με χαμόγελο. Με delivery, take away ή για φαγητό στον άνετο όμορφο χώρο μας. Το Μεσημεριανό. Ομογενών Αμερικής 19, στο Καστέλ Κισάμου, έναντι κέντρου υγείας. Τηλέφωνο για παραγγελίες 28220 22100. Εκεί που το μεσημέρι γίνεται απόλαυση.

0: Magic 98,2. Εδώ ακούς τις πιο hot επιτυχίες του καλοκαιριού.
1: Κάθε μέρα όλο και καλύτερος για σένα.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
3: Γεια σας,
4: είμαι ο Νίκος Απέργης και στα Χανιά ακούμε Magic 98,2.
1: Magic 98,2.
5: Τρελά κέφια.

0: Φέτος το καλοκαίρι στο Believe Family Sports Club εσείς κερδίζετε διπλά. Εσείς μας στηρίζετε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Αποκτήστε την πεντάμινη συνδρομή gym μόνο με 219 ευρώ ή την πεντάμινη συνδρομή gym και ομαδικά μόνο με 245 ευρώ. Αν αγαπάτε το Reformer Pilates, επιλέξτε το Summer Freedom Pass με απεριόριστες επισκέψεις για Ιούλιο και Αύγουστο μόνο με 160 ευρώ. Και το καλύτερο, με κάθε νέα πεντάμινη συνδρομή ή ανανέωση που θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 31 Ιουλίου, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση για 1.000 ευρώ μετρητά για τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Η μεγάλη κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ζωντανά το Σάββατο 1 Αυγούστου μέσα από τα επίσημα social media του Believe Family Sports Club. Believe Family Sports Club. Επένδυσε στον εαυτό σου και κάνε αυτό το καλοκαίρι ακόμα πιο αξέχαστο. Κάτω Δαράτσο, τηλέφωνο 2821033900.
1: Το σημείο πιο όμορφο από ποτέ. Το απέραντο γαλάζιο σε συγκλονίζει και σε εκπλήσει ευχάριστα. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Η σταθερή ποιότητα είναι πλέον κομμάτι της ζωής μας. Ποιότητα στο πιάτο, με θαλασσινά, κρεατικά και μαγειρευτά, εκεί που σκάει το κύμα. Εκεί όπου ένα διαφορετικό γευστικό ταξίδι σε περιμένει. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Παραλία Ταβρονίτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985-660-270. Αλμυρίκια. Άκρος καλοκαιρινές στιγμές. Άκρος καλοκαιρινές στιγμές.
2: Βασίλη μου,
3: mm-hmm.
2: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
3: Mm-hmm.
2: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
3: Mm-hmm.
2: Τώρα, με τον πόλεμο.
3: Mm-hmm.
2: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στον εξουσιοδοτημένο έμπορο Skoda στα Ρένιος Δημήτρης, κάτω Δαράτσο Νέας Κηδονίας, Χανιά.
5: Το νέο ιδιωτικό κταίο Κισάμου και Σελήνου άνοιξε. Καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση οχημάτων. Αλλάξαμε τον ορισμό και σας προσφέρουμε άμεσα και εγγυημένα τον πιο αξιόπιστο έλεγχο για το όχημά σας. Ιδιωτικό κταίο Κισάμου και Σελήνου. Κουρφαλώνας Κισάμου. Κλείστε τον επόμενο έλεγχο σας με ένα τηλεφώνημα στο 2822031100. Από εδώ, ο προορισμός σας ξεκινάει με ασφάλεια.
6: Η γεύση συνάντησε την ποιότητα. Το αγνό συνάντησε το παραδοσιακό.
7: Στο κρεοπωλείο τα 11 αδέλφια. Σας προσφέρουμε εδώ και 30 χρόνια κρεατικά άριστης ποιότητας. Φρέσκα και αγνά.
6: Ντόπια και ελεγμένα με αυστηρά πρότυπα για να ξέρετε τι τρώτε.
7: Ακόμα παρασκευάσματα για να κάνετε ακόμα πιο νόστιμο το τραπέζι σας.
6: Κρεοπωλείο τα 11 αδέλφια. Στα Χανιά, Σμύρνης 4. Περιοχή ΚΤΕΛ. Τηλέφωνο 28210-70500.
7: Κεντρικό κατάστημα στο Καστέλι Κισάμου. Τηλέφωνο 28220-23861.
6: Κρεοπωλείο τα 11 αδέρφια. Σχέση που αντέχει στον χρόνο. Με όνομα στην ποιότητα, την παραγωγή και την παράδοση.
7: Μόνο για αυτή τη βδομάδα. Μπιφτέκια χοιρινά δικής μας Παρασκευής, χωρίς πρόσθετα και συντηρητικά. Ψαρονέφρι ελληνικό και κοτόπουλο ελληνικό. Μείον 20%.
8: Ο ύπνος σημαίνει ξεκούραση. Ο σωστός ύπνος όμως σημαίνει Medical Strom Κωνσταντίνος Μπικουβαράκης. Η Medical Strom με μια μακρά πορεία στο χώρο μπορεί να εγγυηθεί την αναβάθμιση της ποιότητας του ύπνου σας με κορυφαίες επιλογές στρωμάτων. Ολοκληρωμένες προτάσεις για ξενοδοχειακό και οικιακό εξοπλισμό. Λευκά είδη, κρεβάτια και στρώματα Medical Strom με εξαιρετικό after sale service. Medical Strom Κωνσταντίνος Μπικουβαράκης. Εργοστάσιο Λεωφόρος Καζαντζάκης. Τζάκι 91. Έκθεση στα Φανάρια Κλαδισσού. Τηλέφωνο 28210-79100. Γιατί για εμάς το στρώμα είναι τέχνη.
9: Οι μεγάλες προσφορές και αυτή την εβδομάδα είναι Σίνκα.
10: Από 5η 16 έως 4η 22 Ιουλίου. Καζολίν όλα τα συμπυκνωμένα μαλακτικά 82 μεζούρες, μόνο 4,84. Και με την αγορά προϊόντων Skip Dav Καζολίν Axe συνολικής αξίας 15 ευρώ, επιπλέον έκπτωση 3 ευρώ. Όλα τα σαμπουάν Pantene 400 ml, μόνο 3,49. Και με την αγορά 2 όμοιων τεμαχίων, επιπλέον έκπτωση 10%. Και ακόμη Babylino Sensitive Economy, όλες οι βρεφικές πάνες νούμερο 3 έως νούμερο 5 Plus, μόνο 10 ευρώ. Και με την αγορά 2 όμοιων τεμαχίων, επιπλέον έκπτωση 15%.
9: Και αυτή την εβδομάδα επιλέγουμε Σίνκα και κερδίζουμε.

0: FM. Όλες οι επιτυχίες παίζουν δυνατά στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κι όταν θα ψάξεις να με βρεις. Είμαι ο Τόνις Ρέμος και ακούτε
1: Magic 98,2.
0: Παίζει μόνο.

0: περνούν και τι μένει, στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα, μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Χώμα εις για τον άνδρα. Χώμα εις για τη γυναίκα. Χώμα εις για το παιδί. Χώμα εις για το σπίτι. Ανδρική, γυναικεία και παιδική μόδα, είδη σπιτιού, αλλά και τα πάντα για τις ανάγκες ενός νοικοκυριού, αυτοκινήτου και είδη ψαρέματος. Χώμα εις. Εθνάρχου Βενιζέλου 247. Λεωφόρος Σούδας. Πρώην Σάτο. Λίγα μέτρα μετά τον δρόμο των Τσικαλαριών. Με άνετο πάρκινγκ. Χώμα εις. Ήρθε για όλους.
4: Κάποιοι μετράνε το καλοκαίρι σε παγωτά.
5: Άλλοι σε βουτιές.
4: Και υπάρχουν και εκείνοι που το μετράνε σε γεύσεις.
5: Σε φρέσκα τόπια υλικά.
4: Σε εκλεκτά ψαρικά και ζουμερά κρεατικά.
5: Στα χαμόγελα των παιδιών που παίζουν ξέγνιαστα στην παιδική μας χαρά.
4: Και σε βραδιές που γεμίζουν μουσική.
5: Κάθε Τρίτη και Κυριακή με ζωντανό ελαφρολαϊκό και ρεμπέτικο πρόγραμμα.
4: Όλα αυτά θα τα βρείτε στο εστιατόριο Σιρόκος.
5: Στην παραλία Αγίων Αποστόλων.
4: Κρατήσεις στο 28210. 32-161.
5: Σιρόκος, η γεύση που γίνεται ανάμνηση.
6: Μη μένεις στη σκιά του συνηθισμένου. Αγκάλιασε το φως του διαφορετικού. Στούντιο φωτισμού Σκιά Συμφός. Για διακοσμητές, αρχιτέκτονες, επαγγελματίες ή απλά λάτρεις του αρχιτεκτονικού φωτισμού. Προσαρμοσμένες λύσεις φωτισμού και ιδιαίτερες ιδέες. Ανακάλυψε νέες δυνατότητες και τεχνικές για να κάνεις το χώρο σου ξεχωριστό. Στούντιο φωτισμού Σκιά Συμφός. Του Συνεταιρισμού Ηλεκτρολόγων Χανίων. Λεωφόρος Καζαντζάκη 55, Χανιά. Σκιά Συμφός. Παίζοντας με τη σκιά και εκπέμποντας φως.
7: Σχολή Μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη. Μαθαίνεις και δημιουργείς μόδα. Να βγάζεις πατρόν, να ράβεις ρούχα χωρίς πρόβα. Με το μοναδικό σύστημα Le Grand Chic. Σχολή Μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη. Παίρνεις δίπλωμα Ιταλικό μέσα σε ένα χρόνο. Και εξασφαλίζεις το μέλλον σου εντός και εκτός Ελλάδος. Σχολή Μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη στα Χανιά. Τηλέφωνο 28210-53556. Έναρξη μαθημάτων 15 Οκτωβρίου.
8: Car Care Exclusive Detailing and Tinting Services. Με πολυετή εμπειρία και συνεχή εξέλιξη στο χώρο του detailing. Η Car Care σας εγγυάται το καλύτερο αποτέλεσμα. Τα πάντα στο χώρο του detailing για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σκάφος σας. Αντιλιακές μεμβράνες αυτοκινήτων, κτηρίων και σκαφών, καθώς και μεμβράνες προστασίας χρώματος PPF της κορυφαίας εταιρείας Expel. Διόρθωση και προστασία χρώματος, κεραμικές επιστρώσεις και βιολογικός καθαρισμός. Προμηθευτείτε από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων detailing από το κατάστημά μας, των εταιριών Labo Cosmetica, Polytop, Soft 99, Koch Chemie και CarPro. Car Care. Υπεύθυνος Φουντάς Αλέξανδρος. Ελευθερίας 107, Πασακάκη. Τηλέφωνο 6982-447859 ή και online στο www.carcare.gr.
9: Γιατί να είσαι κολλημένος όταν μπορείς να είσαι extreme. Φωταράς Extreme Tuning, Χανιά. 20 χρόνια εμπειρίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Διάγνωση κινητήρων βενζίνης και ντίζελ. Βρίσκουμε τη βλάβη άμεσα και με ακρίβεια. Εξατμίσεις ελληνικής κατασκευής και καταλύτες. Συντήρηση συστημάτων DPF και AdBlue. Αναλαμβάνουμε και συγκολήσεις μετάλλων. Αύξησε την υποδύναμη, μείωσε την κατανάλωση καυσίμου μέσα από τη σωστή διάγνωση, συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικού. Φωταράς Extreme Tuning, Χανιά. Αναγνώστου Γογονή 171. Βρες μας και στα social media Extreme Tuning Χανιά. Γιατί μπορείς να είσαι extreme.

0: βάλε επιτυχίες. Βάλε ένταση.
1: Να περνάς από εδώ τα βράδια και αν ζω.
0: Βάλε magic.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Βάλε magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: Magic 98,2. Μόνο επιτυχίες.
1: Ακούς τα καλύτερα.
0: Ακούς τα καλύτερα.

έχω πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειαζόμαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

0: περάσεις κταίο. Έλα στο κταίο Βαμβακόπουλου. Για να μην περιμένεις και χάνεις χρόνο, ούτε να χρειαστεί να λείψεις από τη δουλειά, το κταίο Βαμβακόπουλου σε περιμένει μέχρι τις 7 το απόγευμα με ένα πλήρως καταρτισμένο προσωπικό που θα κάνει τον έλεγχο του οχήματός σου γρήγορα και αξιόπιστα. Για κάθε κατηγορία οχήματος, στο ικταίο πατρονάκι στο κόμβο Βαμβακόπουλου. Τηλέφωνο 28210-36100.
1: Θες καφέ, θες σνακ, θες παγωτό. Στον κόμβο Σούδας τα έχεις όλα σε μία στάση. Coffee Shop, Mini Market. Jacobs Καφές εδώ και 15 χρόνια. Φρέσκα σάντουιτς κάθε πρωί, σφολιάτες, γλυκά ευσταθίου και πάνω από 80 διαφορετικά παγωτίνια. Τεράστια ποικιλία σε αναψυκτικά και καπνιστικά είδη με εξυπηρέτηση από ανθρώπους που είναι εκεί από την πρώτη μέρα. Coffee Shop, Mini Market. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 20, έξοδος για Εθνική. Καθημερινά 5 με 11. Τηλέφωνο 2821-700-081.
2: Προτιμάτε την υγιεινή διατροφή? Τότε προτιμήστε τον συνεταιρισμό παραγωγών και καταναλωτών βιολογικών προϊόντων ΓΕΑ. Πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα. Φρέσκα, γευστικά, τοπικά τρόφιμα και λαχανικά. Με σεβασμό στο περιβάλλον και με πραγματικά καλές τιμές. ΓΕΑ. Συνεταιρισμός παραγωγών και καταναλωτών βιολογικών προϊόντων. Κεντρικό κατάστημα Δημητριακάκη 2. Υποκατάστημα Πάροδος Λεωφόρου Καραμαλή 86. ΓΕΑ. Organic Products. Στο Facebook και στο geabio.gr. Τηλέφωνο 2821-0-28-783.
3: Άτλας Γερανή. Ένα όνομα ταυτόσιμο της δύναμης. Γερανή. Παπαγαλάκια. Περονοφόρα. Καλαθοφόρα. Με σεβασμό στον πελάτη και στο περιβάλλον. Με συνέπεια και κύρος. Άτλας Γερανή. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ανελκύσεων και των ειδικών μεταφορών, παρέχουμε εξειδικευμένες λύσεις για ιδιώτες και επαγγελματίες με νέα σύγχρονα μηχανήματα. Άτλας Γερανή. Έμπειρο προσωπικό, ασφαλείς μεταφορές, υπεύθυνα και οικονομικά. Σε συνεργασία με το μεγαλύτερο γραφείο της Ελλάδας, διαθέτουμε γερανούς μέχρι 500 τόνους ανέλκυση σε όλη την Κρήτη και εκτός. Άτλας Γερανή. Ενοικίαση ανυψωτικών μηχανημάτων. Υπεύθυνος Πατσουράκης Χαράλαμπος. Σφακιωτάκη 44 Χανιά. Τηλέφωνο 694-777-9983 και στο atlascranes.gr. Άτλας Γερανή. Η δύναμή μας και δική σας.
4: Ποντικάρα, φίλε μου, ήρθα για το κέρασμα που μου είχες τάξει.
5: Οπ, καλώς τον. Βγήκες τελικά. Κάτσε και σου φέρνω τον καλύτερο καφέ της πόλης. Για δοκίμασε και πες μου.
4: Αυτός δεν είναι καφές, είναι όνειρο.
5: Δεν έχω τυχαία όνομα, έχω και χάρη. Jacobs Καφές στον Μόντε Κρίστο είναι εμπειρία. Σου έφερα να δοκιμάσεις και τα καλτσούνια μας.
6: Τέτοια καλτσούνια μόνο για γιαγιάκα μου έφτιαχνε. Μπράβο βρε Μοντικάρα.
0: Μόντε Κρίστο. Όλοι μιλούν για τον καφέ μας, τα σνακ μας και φυσικά τα παραδοσιακά καλτσούνια μας.
2: Μόντε Κρίστο. Στον κόμβο του Πλατανιά. Τηλέφωνο delivery 28210-61-775.
7: Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Αριστίδης Γεωργίου Χουδαλάκης. Με αφοσίωση σε μια τέχνη που είναι τόσο κοντά στον άνθρωπο και τις σημαντικές του στιγμές. Με υπέροχες συλλογές σε χειροποίητα και επώνυμα κοσμήματα. Κρέσιο, λουαζίρ, σε χρυσό και ασήμι. Και επώνυμα ρολόγια Seiko, Φερέ, Φεστίνα, Tommy Hilfiger, Τσερούτι, Iceberg, Cobra, Oxed και Luazir. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Αριστίδης Γεωργίου Χουδαλάκης. Τηλέφωνο 2821-500-118.
8: Τώρα στο κατάστημά μας θα βρείτε όλο το σετ γάμου πλήρες.
9: Το εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χουδαλάκη μεταφέρεται στο άλλο μας κατάστημα Μουσούρων 14.

0: εδώ ακούς τα καλύτερα.
1: Magic FM 98,2. Όλα είναι επιτυχίες.
2: Γεια σας.
1: Όλα είναι επιτυχίες.
2: Είμαι ο Νίκος Μακρόπουλος.
3: Είστε συντονισμένοι στο Magic FM 98,2.
1: Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: Ακούς τα καλύτερα.
1: Βάλε ένταση. Είναι καλοκαίρι.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο magic.
0: Magic 98,2.
2: Ακούς τα καλύτερα.
0: Ακούς τα καλύτερα.

0: καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
1: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Φέτος το καλοκαίρι, στο Believe Family Sports Club, εσείς κερδίζετε διπλά. Εσείς μας στηρίζετε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Αποκτήστε την πεντάμινη συνδρομή gym μόνο με 219 ευρώ ή την πεντάμινη συνδρομή gym και ομαδικά μόνο με 245 ευρώ. Αν αγαπάτε το Reformer Pilates, επιλέξτε το Summer Freedom Pass με απεριόριστες επισκέψεις για Ιούλιο και Αύγουστο μόνο με 160 ευρώ. Και το καλύτερο, με κάθε νέα πεντάμινη συνδρομή ή ανανέωση που θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 31 Ιουλίου, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση για 1.000 ευρώ μετρητά για τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Η μεγάλη κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ζωντανά το Σάββατο 1 Αυγούστου μέσα από τα επίσημα social media του Believe Family Sports Club. Believe Family Sports Club. Επένδυσε στον εαυτό σου και κάνε αυτό το καλοκαίρι ακόμα πιο αξέχαστο. Κάτω Δαράτσο, τηλέφωνο 28210-33900.
3: Το Queen's Padel & Tennis Club είναι γεγονός. Ένας σύγχρονος αθλητικός χώρος αφιερωμένος στο πάντελ. Σύγχρονα γήπεδα, πάντελ και τένις. Μαθήματα από προπονητές με γνώση και εμπειρία. Κλείστε τώρα το γήπεδό σας στο 28210-32-272 και μπείτε στο παιχνίδι όπως σας αξίζει. Queen's Padel & Tennis Club. Το παιχνίδι μπορεί να τελειώνει στο γήπεδο, αλλά συνεχίζεται στον εκπληκτικό χώρο του καφέ, απολαμβάνοντας έναν αγώνα παρέα με το αγαπημένο σας ρόφημα. Και για τους μικρούς μας φίλους, οργανώνουμε αξέχαστα παιδικά πάρτι, γεμάτα δράση, κέφι και ασφάλεια. Queen's Padel & Tennis Club, στο κάτω Δαράτσο Νέας Κηδονίας. Γιατί το πάντελ δεν είναι απλώς άθληση, είναι εμπειρία.
4: Από το 1898 είναι σύμμαχός σας σε κάθε εργασία. Σήμερα δίνει ακόμα πιο θετική απόχρωση στην καθημερινότητά σας. Χρώματα Μαλινάκης. Για χρώματα και βερνίκια που ανανεώνουν κάθε χώρο. Για οικοδομικά υλικά και μονωτικά που μεταμορφώνουν κάθε επιφάνεια. Για εργαλεία που ανταποκρίνονται σε κάθε εργασία. Χρώματα Μαλινάκης. Ανανεωθήκαμε και σας περιμένουμε με ακόμα περισσότερες προτάσεις στις καλύτερες τιμές. Χρώματα Μαλινάκης. Στο κέντρο των Χανίων. Ελευθερίου Βενιζέλου 10, απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο. Τηλέφωνο 28210-42593.
5: Τώρα μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα και από το e-shop μας. malinakischroma.gr.
6: Επιλέξατε Nissan γιατί θέλετε κορυφαία ποιότητα. Επιλέξατε Nissan Σπανουδάκη για να έχετε και κορυφαίο σέρβις. Nissan Σπανουδάκης Δημήτρης. Το επίσημο σέρβις Nissan στα Χανιά. Πάντα με τις καλύτερες προσφορές και με αποδεδειγμένα αξιόπιστες υπηρεσίες. Nissan Σπανουδάκης Δημήτρης. After Sale Service και All Clear Service στην Ξυλοκαμάρα Χανιά. Τηλέφωνα 28210-72321 και 72020. Αυστηρά για απαιτητικά.

0: ώρες και εσύ.
1: Ο Γρηγόρης φτιάχνει το πιο ωραίο καφέ για μένα.
0: Και για μένα.
2: Πάμε Γρηγόρη για ωραίο καφέ που πηγαίνουν παρέες.
3: Πάμε Γρηγόρη για τέλειο εσπρέσο blend Brazil 100% αράβικα. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
4: Το μεσημέρι θέλει φαγητό που να μοσχομυρίζει σπίτι. Και τώρα έχει όνομα. Το μεσημεριανό. Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα, σας περιμένουμε με λαχταριστά μαγειρευτά, φρέσκες σαλάτες και επιλεγμένα πιάτα σχάρας. Με φροντίδα όπως το σπίτι, για να απολαμβάνετε κάθε μπουκιά με χαμόγελο. Με delivery, take away ή για φαγητό στον άνετο όμορφο χώρο μας. Το μεσημεριανό. Ομογενών Αμερικής 19, στο Καστέλι Κισάμου, έναντι κέντρου υγείας. Τηλέφωνο για παραγγελίες 28220 22 100. Εκεί που το μεσημέρι γίνεται απόλαυση.
5: Καφέ Ταβέρνα Η Χαρά. Στο Βουλγάρο Κισάμου, στην πλατεία. Πίνεις το καφεδάκι, τρως ένα γευστικό πρωινό και συνεχίζεις. Και όταν έρθει η ώρα για μεσημεριανό, γευστικό διάλειμμα στη Χαρά. Χρόνια τώρα, με παραδοσιακές γεύσεις σε ένα υπέροχο χώρο, ιδανικό για παρέες και οικογένειες. Και η Χαρά συνεχίζει μέχρι το βράδυ για ποτό. Καφέ Ταβέρνα Η Χαρά. Βουλγάρο Κισάμου, στην πλατεία. Τηλέφωνο 2822 051 452. Εδώ τρως και ζεις αλλιώς.

0: 98,2 Magic.
1: Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: Είσαι. Ό,τι ακούς. Μη γελιέσαι.
1: Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα που γυρίζεις τελευταία. Σε ποια χείλη τα δικά σου σκορπά.
0: Magic. 98,2. Δεν έχω.

0: Τέλος διαδρομής για το όχημά σας. Ανακυκλώστε στην Auto Recycle ανακύκλωση οχημάτων Χανίων και διαγράψτε νόμιμα, οριστικά και αξιόπιστα το όχημά σας. Περισυλλογή από τον χώρο σας με δικό μας μέσο μεταφοράς. Έκδοση πιστοποιητικού καταστροφής. Εκμεταλλευτείτε το πρόγραμμα «Κινούμε ηλεκτρικά». Γιατί το τέλος ενός οχήματος είναι μια νέα αρχή για το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 28210-65-150. Auto Recycle. Ανακύκλωση οχημάτων Χανίων. Το πρώτο πιστοποιημένο κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής στα Χανιά.
1: Ο καφές σου όπως ακριβώς τον ευχαριστιέσαι.
2: Ξηρή καρπή και superfoods για ένα boost στον οργανισμό σου.
1: Αποξηραμένα φρούτα γιατί το healthy eating είναι τρόπος ζωής.
2: Με τη σέσουλα για να τα απολαμβάνεις όλα.
1: Ένα κατάστημα με αμέτρητες υγιεινές επιλογές που είναι απολαυστικές.
2: Με τη σέσουλα. Ξηρή καρπή που προσφέρονται πάντα ζεστή από τον φούρνο μας.
1: Βότανα, μπαχαρικά, όσπρια, αποξηραμένα φρούτα και superfoods για όλους.
2: Γλυκά του κουταλιού και ήδη πρωινού. Καφές από δικό μας χαρμάνι.
1: Και διαλεγμένα ποτά από την κάβα μας για να προσφέρετε το δώρο σας.
2: Με τη Σέσουλα, αναγνώστου Καλλίδη 63 στο Καστέλι Κισάμου.
1: Τηλέφωνο 28220-22961.
2: Γιατί η υγιεινή ζωή
1: είναι απολαυστική.
3: Σύντεχνη, μπήκαμε στο 25ο λεπτό, αλλά τέτοια πράγματα δεν έχουμε ξαναθωρίσει. Παίρνει την μπάλα ο Μανολιός Παπουτσάκη που έχουν την ταβέρνα στο βουνό. Κάμε ένα άλλο, μια δίνει στο μαρακουδάκι. Τριμπλάρι ένα, τριμπλάρι δυο. Με κουβαλά, πού την επάσμα, πού την επάει. Πετάγεται σαν τον έχαγρο, σουτάρι, αφού ήβρε το ξύλο. Είδα γίνεται μωρέ. Και είναι μικρό το τέρμα, για είναι μαζεμένο.
4: Η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου δεν παίζεται μόνο στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Μεξικό. Παίζεται και στα Σίνκα. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Παίξε Μπάλα στα Σίνκα και έφυγες με ταξιδιωτικό δώρο αξίας 3.000 ευρώ και πολλά άλλα πλούσια δώρα. Σίνκα. Εκτιμάμε τα προϊόντα του τόπου μας. Και την μπάλα.
5: Σχολή Μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη. Μαθαίνεις και δημιουργείς μόδα. Να βγάζεις πατρόν, να ράβεις ρούχα χωρίς πρόβα. Με το μοναδικό σύστημα Le Grand Chic. Σχολή Μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη. Παίρνεις δίπλωμα ιταλικό μέσα σε ένα χρόνο και εξασφαλίζεις το μέλλον σου εντός και εκτός Ελλάδος. Σχολή Μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη στα Χανιά. Τηλέφωνο 28210-53556. Έναρξη μαθημάτων 15 Οκτωβρίου.
6: Αν θέλεις το αυτοκίνητό σου να ακούγεται έτσι, δεν πας αλλού. Πας στο Λεβάκης Exhaust Systems.
7: Χάλασε η εξάτμισή σου, χάλασε ο καταλύτης σου. Λεβάκης Exhaust Systems. Επισκευή, βελτίωση και αντικατάσταση σε εξατμίσεις αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Εξειδικευμένη συγκόλληση όλων των μετάλλων.
6: Λεβάκης Exhaust Systems.
7: Λεωφόρος Καζαντζάκη 57, Βαμβακόπουλο. Τηλέφωνο 6982-618-454.
6: Βρείτε μας και στα social, Instagram και Facebook.
7: Λεβάκης Exhaust Systems. Εδώ νιώθεις σίγουρος.
8: Όταν θέλεις ποιοτικά καύσιμα, όλο το 24ωρο και με εξυπηρέτηση αυτόματου πολιτή, Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Καλογρίδης, στο Βουλγάρο Κισάμου.
9: Σας εξυπηρετούμε από το 1975 με την πιο σύγχρονη γενιά καυσίμων
8: και τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Καλογρίδης. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία της αντιπροσωπείας Husqvarna, θαυμοκοπτικά, αλυσοπρίωνα, γκαζομηχανές, πιεστικά είδη άδερευσης, εργαλεία και λιπαντικά σε ποικιλία brands. Εξουσιοδοτημένο σέρβις σε όλα τα μηχανήματά σας και πλήρης κάλυψη των ανταλλακτικών σας.
8: Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Καλογρίδης.
9: Σας εξυπηρετούμε εδώ και χρόνια, γιατί εσείς το αξίζετε.
10: Όταν η ποιότητα συναντάει τη γεύση, κάτι γίνεται.
11: Όταν η ποιότητα συναντάει

0: καλύτερου γύρου που έχετε ποτέ δοκιμάσει.
1: Δοκιμάστε την πιο βαριά ποικιλία στην πιο ελαφριά τιμή. Απολαύστε την πιο άγρια πλακωτή, τα πιο λαχταριστά μπέργκερ. Γευτείτε το γυρόψωμο, θρακόψωμο, γιαουρτλού κεμπάπ και τα πιο λαχταριστά σπιτικά μπιφτέκια που φάγατε ποτέ.
0: Και να μην ξεχάσετε να τα συνδυάσετε με τις απίστευτες σαλάτες μας. Κάτι ψήνεται. Είμαστε οι καλύτεροι με διαφορά γύρου.
1: Μια δοκιμή θα σας ψήσει, γιατί απλά κάτι ψήνεται.
0: Διεύθυνση Κουνουπιδιανά Ακροτηρίου επί της Αριστοτέλους έναντι βενζινάδικου Silk Oil. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28210-49111.
1: Και για τους τύπους της τεχνολογίας, online delivery www.epavlafood.gr.
2: Από το κέντρο της αγαπημένης μας πόλης, στα Χανιά
3: και ολόκληρο τον κόσμο,
2: στα FM,
3: στους 98,2,
2: στο ίντερνετ,
3: magicfm.gr.
2: Let's go! Magic FM 98,2.

0: Magic 98,2.
1: Πάμε καλά.
0: Ακούς τα καλύτερα.

0: τραγούδι για αυτή την εβδομάδα στον Magic 98,2.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και ακούτε
0: Magic FM 98,2.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Φύγαμε παραλία με τον Magic στα ηχεία.
2: Magic 98,2.
1: Βάλ το δυνατά.
3: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που είμαι.

0: Το Σάββατο 25 Ιουλίου η παραλία γεμίζει μουσική.
1: Το εστιατόριο Σιρόκος σε προσκαλεί σε ένα μοναδικό beach party ακριβώς κάτω από το εστιατόριο στην παραλία των Αγίων Αποστόλων.
0: Από τη 1 μέχρι τις 5 το απόγευμα ο DJ ανεβάζει την ένταση, η θάλασσα σε δροσίζει και η καλύτερη καλοκαιρινή διάθεση σε περιμένει.
1: Φόρεσε το μαγιό σου, πάρε την παρέα σου και έλα να ζήσουμε μαζί ένα αξέχαστο καλοκαιρινό απόγευμα.
0: Το Σάββατο 25 Ιουλίου εστιατόριο Σιρόκος, παραλία Αγίων Αποστόλων.
1: Τηλέφωνο 28210 32 161.
0: The Party is on.
2: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Προτιμάτε την υγιεινή διατροφή? Τότε προτιμήστε τον Συνεταιρισμό Παραγωγών και Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ. Πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα. Φρέσκα, γευστικά, τοπικά τρόφιμα και λαχανικά. Με σεβασμό στο περιβάλλον και με πραγματικά καλές τιμές. ΓΕΑ. Συνεταιρισμός Παραγωγών και Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων. Κεντρικό κατάστημα Δημητριακάκη 2. Υποκατάστημα Πάροδος Λεωφόρου Καραμαλή 86. ΓΕΑ. Organic Products. Στο Facebook και στο yeahbio.gr. Τηλέφωνο 28210 28 783.
5: Ένα χόμπι είχα κι εγώ, να ράβω και να φτιάχνω διάφορα. Και τώρα πάει κι αυτό.
6: Γιατί?
5: Αφού κλείνει το κατάστημα με τα ραφτικά της Βιτσιλάκη.
6: Και ανοίγει στον ίδιο χώρο το χρυσό κουβαράκι.
5: Αλήθεια? Και θα έχει όλα αυτά που ξέραμε. Μαλλιά, κουμπιά, βελόνες, φερμουάρ.
6: Και ακόμα περισσότερα.
5: Αχ, τι ωραία!
1: Το χρυσό κουβαράκι σας περιμένει στο γνωστό χώρο του καταστήματος Βιτσιλάκη υπό νέα διεύθυνση για να γίνει το νέο σας αγαπημένο σημείο δημιουργίας και έμπνευσης.
5: Μεγάλη γκάμα σε βελόνες, νήματα, κλωστές, φερμουάρ, κουμπιά, κορδέλες, μαλλιά και πολλά ακόμα. Χρυσό κουβαράκι, Καραϊσκάκη 1618, Χανιά.
1: Τηλέφωνο 28210 99 449. Εκεί που η έμπνευση βρίσκει τα υλικά της.
7: Είναι και εκείνη η μικρή στιγμή που σου φτιάχνει τη μέρα, που σου χαρίζει χαμόγελο με μία μόνο μπουκιά. Το χαμόγελο είναι για να το μοιράζεσαι. Το ίδιο και τα γλυκά του καφέ ζαχαροπλαστείου La Cannelle στην Αλμυρίδα. Για καφέ δίπλα στη θάλασσα, αλμυρές παρασκευές, δημιουργικές ιδέες στα γλυκά και στις τούρτες γενεθλίων που σε ταξιδεύουν. Το La Cannelle σας δίνει τη δυνατότητα παραγγελιών catering για βαπτίσεις, γάμους, δεξιώσεις, παιδικά πάρτι και κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, προσφέροντάς σας τις πιο νόστιμες γλυκές και αλμυρές δημιουργίες του. Καφέ ζαχαροπλαστείο La Cannelle στην παραλία της Αλμυρίδας. Κάθε σας ημέρα γίνεται πιο γλυκιά από την πρώτη μπουκιά.
8: Minoas Estate, πλαισιωμένη από μια ομάδα έμπειρων κτηματομεσητών, μηχανικών, αρχιτεκτόνων, δικηγόρων, συμβολιογράφων και τεχνικών, προσφέρει αξιόπιστες συμβουλές για μια σωστή επένδυση σε ακίνητη περιουσία. Οι εμπειροί συνεργάτες μας σας παρέχουν άμεσα και αξιόπιστα υπηρεσίες απόλυτης εξειδίκευσης σε ό,τι αφορά μελέτες, κατασκευές, ανακαινήσεις, αγοραπολισίες και εκτιμήσεις ακινήτων, οικοπαίδων και επιχειρήσεων, καθώς και μισθώσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων. Minoas Estate, με έδρα στην Κίσαμο και στα Χανιά, Λεωφόρο Μουρνιών 48 και Χατζημιχάλη Γιάνναρη 74. Minoas Estate. Minoas Estate. Εκεί που η γνώση συναντά την εμπειρία.
9: Ποντικαρά, φίλε μου, ήρθα για το κέρασμα που μου είχες τάξει.
10: Οπ, καλώς τον. Βγήκες τελικά. Κάτσε και σου φέρνω τον καλύτερο καφέ της πόλης. Για δοκίμασε και πες μου.
9: Αυτός δεν είναι καφές, είναι όνειρο.
10: Δεν έχω τυχαία όνομα, έχω και χάρη. Jacobs Καφές στον Μόντε Κρίστο είναι εμπειρία. Σου έφερα να δοκιμάσεις και τα καλτσούνια μας.
9: Τέτοια καλτσούνια μόνο για Γιάκα μου έφτιαχνε. Μπράβο, βρε Μοντικαρά.
11: Μόντε Κρίστο. Όλοι μιλούν για τον καφέ μας, τα σνακ μας και φυσικά τα παραδοσιακά καλτσούνια μας.
12: Μόντε Κρίστο. Στον κόμβο του Πλατανιά. Τηλέφωνο delivery 28210 61 775.
13: Το White Party ταξιδεύει σε όλα το

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Καλοκαίρι με Magic.
1: Magic FM 98,2. Ακούς. Τα καλύτερα.

0: Magic 98,2.
1: Magic 98,2.
0: Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.
1: Only the best.
0: Και το καλοκαίρι.

Ζήσε το καλοκαίρι σου. Ζήσε το καλοκαίρι σου. Άκου, άκου, άκου, άκου, άκου. Μόνο τα καλύτερα. Magic 98,2. 98, 98, 98, 98, 98, 98. 98.

0: κάνεις, πες ένα γεια.
1: Το Queen's Padel & Tennis Club είναι γεγονός. Ένας σύγχρονος αθλητικός χώρος αφιερωμένος στο πάντελ. Σύγχρονα γήπεδα, πάντελ και τένις. Μαθήματα από προπονητές με γνώση και εμπειρία. Κλείστε τώρα το γήπεδό σας στο 28210-32-272 και μπείτε στο παιχνίδι όπως σας αξίζει. Queen's Padel & Tennis Club. Το παιχνίδι μπορεί να τελειώνει στο γήπεδο, αλλά συνεχίζεται στον εκπληκτικό χώρο του καφέ, απολαμβάνοντας έναν αγώνα παρέα με το αγαπημένο σας ρόφημα. Και για τους μικρούς μας φίλους, οργανώνουμε αξέχαστα παιδικά πάρτι, γεμάτα δράση, κέφι και ασφάλεια. Queen's Padel & Tennis Club, στο κάτω Θαράτσο Νέας Κηδονίας. Γιατί το πάντελ δεν είναι απλώς άθληση, είναι εμπειρία.
2: Το σημείο πιο όμορφο από ποτέ. Το απέραντο γαλάζιο σε συγκλονίζει και σε εκπλήσει ευχάριστα. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Η σταθερή ποιότητα είναι πλέον κομμάτι της ζωής μας. Ποιότητα στο πιάτο, με θαλασσινά, κρεατικά και μαγειρευτά, εκεί που σκάει το κύμα. Εκεί όπου ένα διαφορετικό γευστικό ταξίδι σε περιμένει. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Παραλία Ταβρονίτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985-660-270. Αλμυρίκια. Άκρος καλοκαιρινές στιγμές. Άκρος καλοκαιρινές στιγμές.
3: Χάρμα είναι το όνομά της. Χάρμα και η νοστιμιά της. Φρέσκια, απολαυστική και ντόπια. Η μπύρα Χάρμα φέρνει όλη την Κρήτη στο ποτήρι μας. Ξανθιά, Pilsner, Vice, Pale Ale και Μαύρη. Επισκεφτείτε το ζυθοποιείο μας στο Ζουνάκι του Δήμου Πλατανιά και δοκιμάστε τις μπύρες μας στην πηγή τους. Συνοδεία φαγητού. Χάρμα. Μπύρες αγνές, φυσικές και απολαυστικές. Από την κριτική ζυθοποιία.
4: Ο ύπνος σημαίνει ξεκούραση. Ο σωστός ύπνος όμως σημαίνει Medical Strom Κωνσταντίνος Μπικουβαράκης. Η Medical Strom με μια μακρά πορεία στο χώρο μπορεί να εγγυηθεί την αναβάθμιση της ποιότητας του ύπνου σας με κορυφαίες επιλογές στρωμάτων. Ολοκληρωμένες προτάσεις για ξενοδοχειακό και οικιακό εξοπλισμό. Λευκά είδη, κρεβάτια και στρώματα Medical Strom με εξαιρετικό After Sale Service. Medical Strom Κωνσταντίνος Μπικουβαράκης. Εργοστάσιο Λεωφόρος Καζαντζάκης. Τζάκι 91. Έκθεση στα Φανάρια Κλαδισσού. Τηλέφωνο 28210-79100. Γιατί για εμάς το στρώμα είναι τέχνη.
5: Μία πρόταση, μία υπόσχεση, μία στιγμή που αξίζει να κρατήσει για πάντα. Για κάθε ξεχωριστή περίσταση, τον γάμο, τη βάπτιση ή απλώς ένα για σένα, υπάρχει το κόσμημα που μιλά απευθείας στην καρδιά των αγαπημένων σου. Στη Χρυσή Γωνιά, στα Χανιά, θα ανακαλύψετε προσεγμένα κοσμήματα και ρολόγια Φεστίνα και Ούζου που ξεχωρίζουν για το design και την ποιότητά τους. Δώστε λάμψη στις στιγμές σας με τιμές που κάνουν την πολυτέλεια προσιτή. Χρυσή Γωνιά, Νίκος Σταματιουδάκης, Κηδονίας 65, Χανιά. Κοσμήματα με χαρακτήρα και στυλ διαχρονικό.

0: Καλοκαίρι, ήλιος, επιτυχίες.
1: Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
2: Magic 98,2.
0: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Ακούς τα καλύτερα.

0: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στη Δημήτρη Σταρένιος, κάτω Δαράτσο Χανιά, 3 Μοναστήρια Ρέθυμνο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
3: Από το 1898 είναι σύμμαχός σας σε κάθε εργασία. Σήμερα δίνει ακόμα πιο θετική απόχρωση στην καθημερινότητά σας. Χρώματα Μαλινάκης. Για χρώματα και βερνίκια που ανανεώνουν κάθε χώρο. Για οικοδομικά υλικά και μονωτικά που μεταμορφώνουν κάθε επιφάνεια. Για εργαλεία που ανταποκρίνονται σε κάθε εργασία. Χρώματα Μαλινάκης. Ανανεωθήκαμε και σας περιμένουμε με ακόμα περισσότερες προτάσεις στις καλύτερες τιμές. Χρώματα Μαλινάκης. Στο κέντρο των Χανίων. Ελευθερίου Βενιζέλου 10, απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο. Τηλέφωνο 2821042593.
4: Τώρα μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα και από το e-shop μας. malinakischroma.gr.
5: Θες καφέ, θες σνακ, θες παγωτό? Στον Κόμβο Σούδας τα έχεις όλα σε μία στάση. Coffee Shop, Mini Market. Jacobs Καφές εδώ και 15 χρόνια. Φρέσκα σάντουιτς κάθε πρωί, σφολιάτες, γλυκά ευσταθίου και πάνω από 80 διαφορετικά παγωτίνια. Τεράστια ποικιλία σε αναψυκτικά και καπνιστικά είδη με εξυπηρέτηση από ανθρώπους που είναι εκεί από την πρώτη μέρα. Coffee Shop, Mini Market. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 20, έξοδος για Εθνική. Καθημερινά 5 με 11. Τηλέφωνο 2821 700 081.
6: Χώμα Ίς για τον άνδρα, χώμα Ίς για τη γυναίκα, χώμα Ίς για το παιδί, χώμα Ίς για το σπίτι. Ανδρική, γυναικεία και παιδική μόδα, είδη σπιτιού, αλλά και τα πάντα για τις ανάγκες ενός νοικοκυριού, αυτοκινήτου και είδη ψαρέματος. Χώμα Ίς, Εθνάρχου Βενιζέλου 247, Λεωφόρος Σούδας, πρώην Σάτο, λίγα μέτρα μετά τον δρόμο των Τσικαλαριών, με άνετο πάρκινγκ. Χώμα Ίς. Ήρθε για όλους.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
8: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Έπιπλο Καλοτεράκης. Design, δημιουργία, ποιότητα. Από το 1976 σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα για κάθε χώρο με γνώμονα την ποιότητα και το σύγχρονο design. Έπιπλο Καλοτεράκης. Δημιουργία, ποιότητα, τάσεις, αισθητική σε έπιπλο, φωτιστικό και αντικείμενο.
10: Από Κορώνου 76, Χανιά, στο Ρέθυμνο, στον Κόμβο Ατσιπόπουλου και στην Αθήνα, Λουκιανού 21, Κολονάκι.
11: Καλοτεράκης.
10: Ποιότητα στα έπιπλα.
12: Σχέδια με προσωπικότητα. Χρώματα με φαντασία. Στυλ μοναδικό. Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου.
13: Για εσένα που θέλεις να ξεχωρίσεις. Για εσένα που θέλεις να προστατεύσεις σωστά τα μάτια σου.
12: Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως των μεγαλύτερων οίκων.
13: Φακή επαφής και αξεσουάρ για όλα τα γούστα.
12: Εξειδικευμένα πολυεστιακά γυαλιά και ειδικές κατασκευές.
11: Οπτικό κέντρο Οπτονέτ Χατζή Αθανασίου. Μεγάλη συλλογή παιδικών γυαλιών, ηλίου και οράσεως.
14: Περίδου 4, δίπλα στο ταχυδρομείο και παλαιόχωρα έναντι πολιτιστικού κέντρου.
15: Οπτονέτ Χατζή Αθανασίου. Ανάμεσα στον ήλιο και τα μάτια σας.
16: Όλα ξεκινούν από ένα μικρό δωράκι και καταλήγουν σε μια μεγάλη πράξη αγάπης. Είδη δώρου για κάθε περίσταση, το δωράκι. Χειροποίητα κοσμήματα και διακοσμητικά μικρά έργα τέχνης επιλεγμένα από Κάθριν Μπιζού, Λοϊζή, Καλλιόπε, Αλέξανδρος Ράλης, Τίνα Κοτσόνη. Είναι μοναδικό, είναι χειροποίητο, είναι από το δωράκι. Θα μας βρείτε στο Αρώνια Κροτηρίου καθημερινά. Είσοδος από το αγαπημένο σας σούπερ μίνι μάρκετ. Για υπέροχα δώρα που μένουν στην καρδιά, επισκεφτείτε το δωράκι.

0: Παίζουμε τραγούδια για το καλοκαίρι σου. Παίζει μόνο τις επιτυχίες. Γι' αυτό τρελαίνομαι με το Magic. Ξέρεις τι σημαίνει καλοκαίρι στα Χανιά? Σημαίνει Magic δυνατά.
1: Magic 98,2. Αυτό το καλοκαίρι ακούστε δυνατά.

0: Βάλε επιτυχίες.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέλος.
0: Βάλε ένταση.
1: Κι όταν θα ψάξεις να με βρεις.
0: Βάλε magic.
1: Ότι θα υπάρχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες.
0: Βάλε magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: 98,2.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε

0: Ο Γρηγόρης φτιάχνει το πιο ωραίο καφέ για μένα.
1: Και για μένα.
2: Πάμε Γρηγόρη για ωραίο καφέ που πηγαίνουν παρέα.
3: Πάμε Γρηγόρη για τέλειο εσπρέσο blend Brazil 100% αράβικα. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
4: Το νέο ιδιωτικό κτέο Κισάμου και Σελήνου άνοιξε. Καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση οχημάτων. Αλλάξαμε τον ορισμό και σας προσφέρουμε άμεσα και εγγυημένα το πιο αξιόπιστο έλεγχο για το όχημά σας. Ιδιωτικό κτέο Κισάμου και Σελήνου. Κουρφαλώνας Κισάμου. Κλείστε τον επόμενο έλεγχο σας με ένα τηλεφώνημα στο 28 22 0 31 100. Από εδώ, ο προορισμός σας ξεκινάει με ασφάλεια.
5: Απελευθέρωσε τον εαυτό που κρύβεις μέσα σου. Εκφράσου με το στυλ σου. Εμείς έχουμε το δικό μας. Λουλαδάκι σε έπιπλο. Κλασικό, μοντέρνο και μπόχο στυλ που δημιουργείται από τα χέρια μας. Ύφασμα, διακόσμηση, φωτιστικά και ταπετσαρίες, ξενοδοχειακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Λουλαδάκι σε έπιπλα και στο Facebook.
6: Λουλαδάκι σε έπιπλο και με πολύ χαμηλές τιμές.
5: Καμισιανά Κολυμπαρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-392375. Η έμπνευσή μας κρύβεται στη ζωή.
7: Σχολή Μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη. Μαθαίνεις και δημιουργείς μόδα. Να βγάζεις πατρόν, να ράβεις ρούχα χωρίς πρόβα. Με το μοναδικό σύστημα Le Grand Chic. Σχολή Μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη. Παίρνεις δίπλωμα ιταλικό μέσα σε ένα χρόνο και εξασφαλίζεις το μέλλον σου εντός και εκτός Ελλάδος. Σχολή Μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη στα Χανιά. Τηλέφωνο 28210-53556. Έναρξη μαθημάτων 15 Οκτωβρίου.
8: Ένα χόμπι είχα κι εγώ, να ράβω και να φτιάχνω διάφορα. Και τώρα πάει κι αυτό.
9: Γιατί?
8: Αφού κλείνει το κατάστημα με τα ραφτικά της Βιτσιλάκη.
9: Και ανοίγει στον ίδιο χώρο το χρυσό κουβαράκι.
8: Αλήθεια? Και θα έχει όλα αυτά που ξέραμε. Μαλλιά, κουμπιά, βελόνες, φερμουάρ.
9: Και ακόμα περισσότερα.
8: Αχ, τι ωραία!
9: Το χρυσό κουβαράκι σας περιμένει στο γνωστό χώρο του καταστήματος Βιτσιλάκη υπό νέα διεύθυνση για να γίνει το νέο σας αγαπημένο σημείο δημιουργίας και έμπνευσης.
8: Μεγάλη γκάμα σε βελόνες, νήματα, κλωστές, φερμουάρ, κουμπιά, κορδέλες, μαλλιά και πολλά ακόμα. Χρυσό κουβαράκι. Καραϊσκάκη 1618 Χανιά.
9: Τηλέφωνο 28210-99-449. Εκεί που η έμπνευση βρίσκει τα υλικά της. Car Care Exclusive Detailing and Tinting Services. Με πολυετή εμπειρία και συνεχή εξέλιξη στο χώρο του detailing, η Car Care σας εγγυάται το καλύτερο αποτέλεσμα. Τα πάντα στο χώρο του detailing για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σκάφος σας. Αντιλιακές μεμβράνες αυτοκινήτων, κτηρίων και σκαφών, καθώς και μεμβράνες προστασίας χρώματος PPF της κορυφαίας εταιρείας Expel. Διόρθωση και προστασία χρώματος, κεραμικές επιστρώσεις και βιολογικός καθαρισμός. Προμηθευτείτε από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων detailing από το κατάστημά μας των εταιριών Labo Cosmetica, Polytop, Soft 99, Koch Chemie και CarPro. Car Care. Υπεύθυνος Φουντάς Αλέξανδρος. Ελευθερίας 107, Πασακάκη. Τηλέφωνο 6982-447859 ή και online στο www.carcare.gr.
5: Αν θέλεις το αυτοκίνητό σου να ακούγεται έτσι, δεν πας αλλού. Πας στο Λεβάκης Exhaust Systems. Χάλασε η εξάτμισή σου, χάλασε ο καταλύτης σου. Λεβάκης Exhaust Systems. Επισκευή, βελτίωση και αντικατάσταση σε εξατμίσεις αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Εξειδικευμένη συγκόλληση όλων των μετάλλων. Λεβάκης Exhaust Systems. Λεωφόρος Καζαντζάκη 57, Βαμβακόπουλο. Τηλέφωνο 6982-618-454. Βρείτε μας και στα social, Instagram και Facebook. Λεβάκης Exhaust Systems. Εδώ νιώθεις σίγουρος.
10: Δεν είναι μόνο τα είδη μας. Είναι η αξιοπιστία, η μακρόχρονη εμπειρία και η άμεση εξυπηρέτηση που μας κάνουν ξεχωριστούς. Εισαγωγική Κισάμου Μαρεντάκης. Είδη υγιεινής και αμέτρητες επιλογές πλακιδίων. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, υδραυλικά, έπιπλα μπάνιου. Εισαγωγική Κισάμου Μαρεντάκης. Θα μας βρείτε στο Καστέλι Κισάμου, περιοχή Λιβάδια Καλεριανών. 200 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα Κισάμου. Τηλέφωνα 28220-24179 και 693-274-8371. Ανακαλύψτε κάθε μήνα τις νέες προσφορές μας. Μαρεντάκης. Ξεχωρίζει σε όλα.

0: Χανιά. Hot. Ακούνε Magic.
1: Magic 98,2. Ακούς. Τα καλύτερα.

0: Αναστασία.
1: Μέρα με τη μέρα, όλο και καλύτερος.
0: Στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Για σένα.
2: Σαμαρτίες που έχεις κάνει, στα δάχτυλά μου δεν μετρώ.
0: Και στα Χανιά ακούμε Magic.
1: Magic FM 98,2.
0: Είμαστε η παρέα σου.

0: Magic 98,2. Ο σταθμός που σας πηγαίνει παραλία.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
1: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Φέτος το καλοκαίρι, στο Believe Family Sports Club, εσείς κερδίζετε διπλά. Εσείς μας στηρίζετε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Αποκτήστε την πεντάμινη συνδρομή gym μόνο με 219 ευρώ ή την πεντάμινη συνδρομή gym και ομαδικά μόνο με 245 ευρώ. Αν αγαπάτε το Reformer Pilates, επιλέξτε το Summer Freedom Pass με απεριόριστες επισκέψεις για Ιούλιο και Αύγουστο μόνο με 160 ευρώ. Και το καλύτερο, με κάθε νέα πεντάμινη συνδρομή ή ανανέωση που θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 31 Ιουλίου, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση για 1.000 ευρώ μετρητά για τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Η μεγάλη κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ζωντανά το Σάββατο 1 Αυγούστου μέσα από τα επίσημα social media του Believe Family Sports Club. Believe Family Sports Club. Επένδυσε στον εαυτό σου και κάνε αυτό το καλοκαίρι ακόμα πιο αξέχαστο. Κάτω Δαράτσο, τηλέφωνο 2821033900.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου.
5: Από το 1898 είναι σύμμαχός σας σε κάθε εργασία. Σήμερα δίνει ακόμα πιο θετική απόχρωση στην καθημερινότητά σας. Χρώματα Μαλινάκης. Για χρώματα και βερνίκια που ανανεώνουν κάθε χώρο. Για οικοδομικά υλικά και μονωτικά που μεταμορφώνουν κάθε επιφάνεια. Για εργαλεία που ανταποκρίνονται σε κάθε εργασία. Χρώματα Μαλινάκης. Ανανεωθήκαμε και σας περιμένουμε με ακόμα περισσότερες προτάσεις στις καλύτερες τιμές. Χρώματα Μαλινάκης. Στο κέντρο των Χανίων, Ελευθερίου Βενιζέλου 10, απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο. Τηλέφωνο 2821042593.
6: Τώρα μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα και από το e-shop μας. malinakischroma.gr.
7: Τέλος διαδρομής για το όχημά σας. Ανακυκλώστε στην Auto Recycle ανακύκλωση οχημάτων Χανίων και διαγράψτε νόμιμα, οριστικά και αξιόπιστα το όχημά σας. Περισυλλογή από τον χώρο σας με δικό μας μέσο μεταφοράς. Έκδοση πιστοποιητικού καταστροφής. Εκμεταλλευτείτε το πρόγραμμα «Κινούμε ηλεκτρικά». Γιατί το τέλος ενός οχήματος είναι μια νέα αρχή για το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 28210-65-150. Auto Recycle. Ανακύκλωση οχημάτων Χανίων. Το πρώτο πιστοποιημένο κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής στα Χανιά.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνη, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Μη μένεις στη σκιά του συνηθισμένου. Αγκάλιασε το φως του διαφορετικού. Στούντιο φωτισμού Σκιά Συμφός. Για διακοσμητές, αρχιτέκτονες, επαγγελματίες ή απλά λάτρης του αρχιτεκτονικού φωτισμού. Προσαρμοσμένες λύσεις φωτισμού και ιδιαίτερες ιδέες. Ανακάλυψε νέες δυνατότητες και τεχνικές για να κάνεις το χώρο σου ξεχωριστό. Στούντιο φωτισμού Σκιά Συμφός. Του Συνεταιρισμού Ηλεκτρολόγων Χανίων. Λεωφόρος Καζαντζάκη 55, Χανιά. Σκιά Συμφός. Παίζοντας με τη σκιά και εκπέμποντας φως.
11: Το καινούριο μου αμάξι. Απίστευτο εργαλείο. Και φανταστείτε ότι είναι μεταχειρισμένο. Όμως το Auto Expert ξέρουν καλά τη δουλειά τους. Auto Expert. Ελαφρώς μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση. Υψηλή ποιότητα, χαμηλές τιμές και πολλές, μα πολλές επιλογές. Auto Expert. Τρίτη πάροδος Χρυσοπηγής. Τηλέφωνο 28210 70 658. Auto Expert. Το καινούριο σας αμάξι, σαν καινούριο.

0: Το Queen's Paddle and Tennis Club είναι γεγονός. Ένας σύγχρονος αθλητικός χώρος αφιερωμένος στο πάντελ. Σύγχρονα γήπεδα, πάντελ και τένις. Μαθήματα από προπονητές με γνώση και εμπειρία. Κλείστε τώρα το γήπεδό σας στο 28210-32-272 και μπείτε στο παιχνίδι όπως σας αξίζει. Queen's Paddle and Tennis Club. Το παιχνίδι μπορεί να τελειώνει στο γήπεδο, αλλά συνεχίζεται στον εκπληκτικό χώρο του καφέ, απολαμβάνοντας έναν αγώνα παρέα με το αγαπημένο σας ρόφημα. Και για τους μικρούς μας φίλους, οργανώνουμε αξέχαστα παιδικά πάρτι, γεμάτα δράση, κέφι και ασφάλεια. Queen's Paddle and Tennis Club, στο κάτω Δαράτσο Νέας Κηδονίας. Γιατί το πάντελ δεν είναι απλώς άθληση, είναι εμπειρία.
1: Το Σάββατο 25 Ιουλίου η παραλία γεμίζει μουσική.
2: Το εστιατόριο Σιρόκος σε προσκαλεί σε ένα μοναδικό beach party ακριβώς κάτω από το εστιατόριο στην παραλία των Αγίων Αποστόλων.
1: Από τη 1 μέχρι τις 5 το απόγευμα ο DJ ανεβάζει την ένταση, η θάλασσα σε δροσίζει και η καλύτερη καλοκαιρινή διάθεση σε περιμένει.
2: Φόρεσε το μαγιό σου, πάρε την παρέα σου και έλα να ζήσουμε μαζί ένα αξέχαστο καλοκαιρινό απόγευμα.
1: Το Σάββατο 25 Ιουλίου εστιατόριο Σιρόκος, παραλία Αγίων Αποστόλων.
2: Τηλέφωνο 28210-32-161.
1: The Party is on.
3: Χάρμα είναι το όνομά της. Χάρμα και η νοστιμιά της. Φρέσκια, απολαυστική και ντόπια. Η μπύρα Χάρμα φέρνει όλη την Κρήτη στο ποτήρι μας. Ξανθιά, Pilsner, Vice, Pale Ale και Μαύρη. Επισκεφτείτε το ζυθοποιείο μας στο Ζουνάκι του Δήμου Πλατανιά και δοκιμάστε τις μπύρες μας στην πηγή τους. Συνοδεία φαγητού. Χάρμα. Μπύρες αγνές, φυσικές και απολαυστικές. Από την κριτική ζυθοποιία.
4: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στη Δημήτρη Σταρένιος. Κάτω Δαράτσο Χανιά, 3 Μοναστήρια Ρέθυμνο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
2: Θες καφέ, θες σνακ, θες παγωτό. Στον Κόμβο Σούδας τα έχεις όλα σε μία στάση. Coffee Shop, Mini Market, Jacobs Cafés εδώ και 15 χρόνια. Φρέσκα σάντουιτς κάθε πρωί, σφολιάτες, γλυκά ευσταθίου και πάνω από 80 διαφορετικά παγωτίνια. Τεράστια ποικιλία σε αναψυκτικά και καπνιστικά είδη με εξυπηρέτηση από ανθρώπους που είναι εκεί από την πρώτη μέρα. Coffee Shop, Mini Market, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 20, έξοδος για Εθνική. Καθημερινά 5 με 11. Τηλέφωνο 2821-700-081.
5: Η γεύση συνάντησε την ποιότητα. Το αγνό συνάντησε το παραδοσιακό.
6: Στο κρεοπωλείο τα 11 αδέλφια σας προσφέρουμε εδώ και 30 χρόνια κρεατικά άριστης ποιότητας, φρέσκα και αγνά.
5: Ντόπια και ελεγμένα με αυστηρά πρότυπα για να ξέρετε τι τρώτε.
6: Ακόμα παρασκευάσματα για να κάνετε ακόμα πιο νόστιμο το τραπέζι σας.
5: Κρεοπωλείο τα 11 αδέλφια. Στα Χανιά, Σμύρνης 4, περιοχή Κτέλ. Τηλέφωνο 28210-7500.
6: Κεντρικό κατάστημα στο Καστέλι Κισάμου. Τηλέφωνο 28220-23861.
5: Κρεοπωλείο τα 11 αδέρφια. Σχέση που αντέχει στον χρόνο. Με όνομα στην ποιότητα, την παραγωγή και την παράδοση.
6: Μόνο για αυτή τη βδομάδα. Μπιφτέκια χοιρινά δικής μας Παρασκευής, χωρίς πρόσθετα και συντηρητικά, ψαρονέφρι ελληνικό και κοτόπουλο ελληνικό, μείον 20%.

Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα.

0: Όλα επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Βάλε ένταση.
1: Άκου το συμπέρασμά μου, όλα τα παράπονα μου είναι απ' τη δική σου αγάπη και τα κάνω στάχη.
0: Βάλε Magic.
2: Αλήθεια τώρα. Αλήθεια τώρα.
0: Βάλε Magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
1: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Κάποιοι μετράνε το καλοκαίρι σε παγωτά.
4: Άλλοι σε βουτιές.
3: Και υπάρχουν και εκείνοι που το μετράνε σε γεύσεις.
4: Σε φρέσκα τόπια υλικά.
3: Σε εκλεκτά ψαρικά και ζουμερά κρεατικά.
4: Στα χαμόγελα των παιδιών που παίζουν ξέγνιαστα στην παιδική μας χαρά.
3: Και σε βραδιές που γεμίζουν μουσική.
4: Κάθε Τρίτη και Κυριακή με ζωντανό ελαφρολαϊκό και ρεμπέτικο πρόγραμμα.
3: Όλα αυτά θα τα βρείτε στο εστιατόριο Σιρόκος.
4: Στην παραλία Αγίων Αποστόλων.
3: Κρατήσεις στο 28210-32-161.
4: Σιρόκος, η γεύση που γίνεται ανάμνηση.
5: Προτιμάτε την υγιεινή διατροφή? Τότε προτιμήστε τον Συνεταιρισμό Παραγωγών και Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ. Πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα. Φρέσκα, γευστικά, τοπικά τρόφιμα και λαχανικά. Με σεβασμό στο περιβάλλον και με πραγματικά καλές τιμές. ΓΕΑ. Συνεταιρισμός Παραγωγών και Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων. Κεντρικό κατάστημα Δημητριακάκη 2. Υποκατάστημα Πάροδος Λεωφόρου Καραμαλή 86. ΓΕΑ. Yeah, Organic Products. Στο Facebook και στο yeahbio.gr. Τηλέφωνο 2821-0-28-783.
6: Συνδυάστε, εμπνευστείτε και δημιουργήστε το σπίτι που πραγματικά ονειρεύεστε με έπιπλα Καλοτεράκης. Επισκεφτείτε την έκθεση έπιπλου Καλοτεράκης και επιλέξτε έπιπλα συνδυασμένα για να δημιουργήσουν την ατμόσφαιρα που σας ταιριάζει από επώνυμους ιταλικούς οίκους επίπλου ή τις μοναδικές κατασκευές επίπλου Καλοτεράκης.
7: Καλοτεράκης.
8: Από Κορώνου 76, Χανιά. Στο Ρέθυμνο, στον Κόμβο Ατσιπόπουλου. Και στην Αθήνα, Λουκιανού 21, Κολονάκι.
7: Καλοτεράκης.
8: Ποιότητα στα έπιπλα.
9: Ο καφές σου όπως ακριβώς τον ευχαριστιέσαι.
10: Ξηρή καρπή και superfoods για ένα boost στον οργανισμό σου.
9: Αποξηραμένα φρούτα, γιατί το healthy eating είναι τρόπος ζωής.
10: Με τη Σέσουλα για να τα απολαμβάνεις όλα.
9: Ένα κατάστημα με αμέτρητες υγιεινές επιλογές που είναι απολαυστικές.
10: Με τη Σέσουλα, ξηρή καρπή που προσφέρονται πάντα ζεστοί από τον φούρνο μας.
9: Βότανα, μπαχαρικά, όσπρια, αποξηραμένα φρούτα και superfoods για όλους.
10: Γλυκά του κουταλιού και ήδη πρωινού. Καφές από δικό μας χαρμάνι.
9: Και διαλεγμένα ποτά από την κάβα μας για να προσφέρετε το δώρο σας.
10: Με τη Σέσουλα, αναγνώστου Καλύβη 63 στο Καστέλι Κισάμου.
9: Τηλέφωνο 28220-22961.
10: Γιατί η υγιεινή ζωή
9: είναι απολαυστική.
11: Σταμάτησα για βενζίνη, έμεινα για πίτσα και έφυγα με πλημμένο αμάξι και special καφεδάρα.
12: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα στα καύσιμα για υψηλές επιδόσεις.
11: Βενζίνη, πετρέλαιο, υγραέριο. Πλήσιμο αυτοκινήτων στο χέρι αλλά και βιολογικός καθαρισμός.
12: Καφές, snacks, πίτσα, club sandwich, ψιλικά και παγωμένες μπύρες. Τα έχει όλα και σου φτιάχνει τη μέρα.
11: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Στο Πολεμάρχη Βουκολιών. Στο δρόμο για Παλαιό. Τηλέφωνο για delivery στο φόρο σου 28240-23-280.
12: Ταυρονίτης Fuels. Εδώ δεν κάνεις απλώς ανεφοδιασμό. Κάνεις restart.
13: Το White Party ταξιδεύει σε όλο τον Ισραήλ.

0: Μουσική αντιμασία Λευκή.
1: Με την υποστήριξη του Magic FM.
0: Ό,τι αντέχει στο χρόνο γίνεται κλασικό. Και ό,τι είναι κλασικό έχει την υπογραφή Δημήτριος Γαροφαλάκης. Κοσμήματα και ρολόγια που εκφράζουν ιδανικά τα συναισθήματά σας και δίνουν ακόμη μεγαλύτερη αξία στις στιγμές σας. Χρυσός, λευκόχρυσος, ασήμι, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες. Δημήτριος Αντωνίου Γαροφαλάκης. Με εκπληκτικές συλλογές σε ρολόγια Vogue, Nautica, Timberland, Lowell. Ασημένια κοσμήματα με την υπογραφή της Vogue. Και για ακόμη πιο απαιτητικούς, ρολόγια Μπούλοβα και η τελειότητα αποκαλύπτεται μπροστά σας. Δημήτριος Αντωνίου Γαροφαλάκης. Χατζημιχάλη Γιάνναρη 16, Χανιά. Κλασική υπογραφή στο κόσμημα και το ρολόι.
2: Καφέ Ταβέρνα Η Χαρά. Στο Βουλγάρο Κισάμου στην πλατεία. Πίνεις το καφεδάκι, τρως ένα γευστικό πρωινό και συνεχίζεις. Και όταν έρθει η ώρα για μεσημεριανό, γευστικό διάλειμμα στη Χαρά. Χρόνια τώρα με παραδοσιακές γεύσεις σε ένα υπέροχο χώρο ιδανικό για παρέες και οικογένειες. Και η Χαρά συνεχίζει μέχρι το βράδυ για ποτό. Καφέ Ταβέρνα Η Χαρά. Βουλγάρο Κισάμου στην πλατεία. Τηλέφωνο 2822 051 452. Εδώ τρως και ζεις αλλιώς.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα. Τον ακούνε όλοι στα Χανιά.

0: Φέτος το καλοκαίρι στο Believe Family Sports Club εσείς κερδίζετε διπλά. Εσείς μας στηρίζετε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Αποκτήστε την πεντάμινη συνδρομή Gym μόνο με 219 ευρώ ή την πεντάμινη συνδρομή Gym και ομαδικά μόνο με 245 ευρώ. Αν αγαπάτε το Reformer Pilates, επιλέξτε το Summer Freedom Pass με απεριόριστες επισκέψεις για Ιούλιο και Αύγουστο μόνο με 160 ευρώ. Και το καλύτερο, με κάθε νέα πεντάμινη συνδρομή ή ανανέωση που θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 31 Ιουλίου, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση για 1.000 ευρώ μετρητά για τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Η μεγάλη κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ζωντανά το Σάββατο 1 Αυγούστου μέσα από τα επίσημα social media του Believe Family Sports Club. Believe Family Sports Club. Επένδυσε στον εαυτό σου και κάνε αυτό το καλοκαίρι ακόμα πιο αξέχαστο. Κάτω Δαράτσο, τηλέφωνο 2821033900.
1: Σχολή Μόδας, Νίκη Γεωργουλάκη. Μαθαίνεις και δημιουργείς μόδα. Να βγάζεις πατρόν, να ράβεις ρούχα χωρίς πρόβα. Με το μοναδικό σύστημα Le Grand Chic. Σχολή Μόδας, Νίκη Γεωργουλάκη. Παίρνεις δίπλωμα Ιταλικό μέσα σε ένα χρόνο και εξασφαλίζεις το μέλλον σου εντός και εκτός Ελλάδος. Σχολή Μόδας, Νίκη Γεωργουλάκη στα Χανιά. Τηλέφωνο 28210-53556. Έναρξη μαθημάτων 15 Οκτωβρίου.
2: Ο ύπνος σημαίνει ξεκούραση. Ο σωστός ύπνος όμως σημαίνει Medical Strom Κωνσταντίνος Μπικουβαράκης. Η Medical Strom με μια μακρά πορεία στο χώρο μπορεί να εγγυηθεί την αναβάθμιση της ποιότητας του ύπνου σας με κορυφαίες επιλογές στρωμάτων. Ολοκληρωμένες προτάσεις για ξενοδοχειακό και οικιακό εξοπλισμό. Λευκαίδη, κρεβάτια και στρώματα Medical Strom με εξαιρετικό after sales service. Medical Strom Κωνσταντίνος Μπικουβαράκης. Εργοστάσιο Λεωφόρος Καζαντζάκης. Τζάκι 91. Έκθεση στα Φανάρια Κλαδισσού. Τηλέφωνο 28210-79100. Γιατί για εμάς το στρώμα είναι τέχνη.
3: Ξεκινούν από ένα μικρό δωράκι και καταλήγουν σε μια μεγάλη πράξη αγάπης. Είδη δώρου για κάθε περίσταση, το δωράκι. Χειροποίητα κοσμήματα και διακοσμητικά μικρά έργα τέχνης επιλεγμένα από Κάθριν Μπιζού, Λοϊζή, Καλλιόπε, Αλέξανδρος Ράλης, Τίνα Κοτσόνη. Είναι μοναδικό, είναι χειροποίητο, είναι από το δωράκι. Θα μας βρείτε στο Αρώνια Κροτηρίου καθημερινά. Είσοδος από το αγαπημένο σας σούπερ μίνι μάρκετ. Για υπέροχα δώρα που μένουν στην καρδιά, επισκεφτείτε το δωράκι.
4: Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Αριστίδης Γεωργίου Χουδαλάκης. Με αφοσίωση σε μια τέχνη που είναι τόσο κοντά στον άνθρωπο και τις σημαντικές του στιγμές. Με υπέροχες συλλογές σε χειροποίητα και επώνυμα κοσμήματα. Κρέσιο, λουαζίρ, σε χρυσό και ασίμι. Και επώνυμα ρολόγια. Σέικο, Φερέ, Φεστίνα, Τόμι Χίλφιγκερ, Τσερούτι, Άισμπεργκ, Κόμπρα, Οξέντ και λουαζίρ. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Αριστίδης Γεωργίου Χουδαλάκης. Τηλέφωνο 2821-500-118.
5: Τώρα στο κατάστημά μας θα βρείτε όλο το σετ γάμου πλήρες.
6: Το εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χουδαλάκη μεταφέρεται στο άλλο μας κατάστημα Μουσούρων 14.

0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας. Από γνωστή εταιρεία μετρήσεων. Ποιο ραδιόφωνο ακούτε συνήθως?
2: Magic 98,2.
1: Μόνο?
2: Μα φυσικά. Από το πρωί που πίνω καφέ μέχρι το βράδυ που πέφτω για ύπνο.
1: Οπότε να γράψω Magic 98,2.
2: Γράψτε με κεφαλαία, υπογραμμισμένο και βάλτε και ένα θαυμαστικό.
3: Προσοχή. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, πες Magic 98,2. Πες την αλήθεια.

0: Come on.
1: Καλοκαίρι στα Χανιά.
2: Καλοκαίρι στα Χανιά.
1: Magic FM 98,2. Όχι τυχαία. Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
3: Magic 98,2.
1: Magic FM 98,2.
3: Μόνο τα καλύτερα.

0: Magic 98,2.
1: Τον ανοίγει τυχαία και κολλάς.
0: Ακούς τα καλύτερα.
2: Κάθε φορά που αλλάζω σταθμό μετανιώνω.
1: Παίζει πάντα κάτι που αγαπάς.
0: Magic 98,2. Τρελά κέφια.
3: Το σημείο πιο όμορφο από ποτέ. Το απέραντο γαλάζιο σε συγκλονίζει και σε εκπλήσει ευχάριστα. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Η σταθερή ποιότητα είναι πλέον κομμάτι της ζωής μας. Ποιότητα στο πιάτο, με θαλασσινά, κρεατικά και μαγειρευτά, εκεί που σκάει το κύμα. Εκεί όπου ένα διαφορετικό γευστικό ταξίδι σε περιμένει. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Παραλία Ταβρονίτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985-660-270. Αλμυρίκια. Άκρος καλοκαιρινές στιγμές.
4: Άκρος καλοκαιρινές στιγμές.
5: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
6: Χανιά, τόπος ιστορικός, τόπος παραδοσιακός.
7: Όταν το κτίριο παίρνει την αρχική του μορφή,
6: όταν η λεπτομέρεια αποπνέει σεβασμό στην αισθητική, η υπογραφή είναι Φέαξ Κατασκευαστική Δουκάκης Άγγελος.
7: Ανακατασκευές και αναπαλαιώσεις κτιρίων, ανακαινήσεις πολυκατοικιών, επιστροφή στην ιδιαιτερότητα της μορφής.
6: Με ποιοτικά υλικά και έμπειρο προσωπικό.
7: Με άριστη τεχνογνωσία.
6: Φέαξ Κατασκευαστική Δουκάκης Άγγελος.
7: Με συνέπεια και μεράκι για το αντικείμενο.
6: Με σεβασμό στην παράδοση της αρχιτεκτονικής της πόλης μας.
7: Δίνει στο κέντρο της πόλης την αρχική του μορφή. Φέαξ Κατασκευαστική Δουκάκης Άγγελος. 6949-09-24-26.
8: Απελευθέρωσε τον εαυτό που κρύβεις μέσα σου. Εκφράσου με το στυλ σου. Εμείς έχουμε το δικό μας. Λουλαδάκι σε έπιπλο. Κλασικό, μοντέρνο και μπόχο στυλ που δημιουργείται από τα χέρια μας. Ύφασμα, διακόσμηση, φωτιστικά και ταπετσαρίες, ξενοδοχειακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Λουλαδάκι σε έπιπλα και στο Facebook.
9: Λουλαδάκι σε έπιπλο και με πολύ χαμηλές τιμές.
8: Καμισιανά Κολυμπαρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-392375. Η έμπνευσή μας κρύβεται στη ζωή.
10: Μυρωδιές που σε συνεπέρνουν. Μέρη που θες να εξερευνήσεις. Αναμνήσεις για μια ζωή. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι. Με βάση τα ντόπια φρέσκα κρέατα και λαχανικά, δημιουργούνται υπέροχες σπεσιαλιτέ βγαλμένες από την κριτική κουζίνα. Η παραδοσιακή γεύση, η καταπράσινη φύση και οι φιλόξενοι άνθρωποι συνθέτουν τον πιο νόστιμο συνδυασμό. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι, στα Δελιανά του Δήμου Πλατανιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 24 0 91 833. Είμαστε οι αναμνήσεις μας.
11: Είναι και εκείνη η μικρή στιγμή που σου φτιάχνει τη μέρα, που σου χαρίζει χαμόγελο με μία μόνο μπουκιά. Το χαμόγελο είναι για να το μοιράζεσαι. Το ίδιο και τα γλυκά του καφέ ζαχαροπλαστείου La Canel στην Αλμυρίδα. Για καφέ δίπλα στη θάλασσα, αλμυρές παρασκευές, δημιουργικές ιδέες στα γλυκά και στις τούρτες γενεθλίων που σε ταξιδεύουν. Το La Canel σας δίνει τη δυνατότητα παραγγελιών catering για βαπτίσεις, γάμους, δεξιώσεις, παιδικά πάρτι και κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, προσφέροντάς σας τις πιο νόστιμες γλυκές και αλμυρές δημιουργίες του. Καφέ ζαχαροπλαστείο La Canel στην παραλία της Αλμυρίδας. Κάθε σας ημέρα γίνεται πιο γλυκιά από την πρώτη γλυκιά.
0: Τα καλύτερα.
12: Καταγγέλω το κορμί σου ένοχο.
0: Magic 98,2. Ένα καλοκαίρι γεμάτο μαγεία.

0: Γιώργος Αμάνης, Magic FM. Και εμείς το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. 98,2.
1: Άσε με να σου πω την αλήθεια.
2: Τον ακούω παντού. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο.
0: Magic FM. 98,2. Ακούω τη διαφορά.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Magic 98,2.
1: Είναι κόλλημα.
0: Ακούς τα καλύτερα.
1: Το πρόβλημα είναι όταν τελειώνει η μπαταρία.
2: Το έχει κάθε μέρα.
0: Magic 98,2. Τρελά κέφια. Όλες οι επιτυχίες παίζουν δυνατά στο καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Το Σάββατο 25 Ιουλίου η παραλία γεμίζει μουσική.
1: Το εστιατόριο Σιρόκος σε προσκαλεί σε ένα μοναδικό beach party ακριβώς κάτω από το εστιατόριο στην παραλία των Αγίων Αποστόλων.
0: Από τη 1 μέχρι τις 5 το απόγευμα ο DJ ανεβάζει την ένταση, η θάλασσα σε δροσίζει και η καλύτερη καλοκαιρινή διάθεση σε περιμένει.
1: Φόρεσε το μαγιό σου, πάρε την παρέα σου και έλα να ζήσουμε μαζί ένα αξέχαστο καλοκαιρινό απόγευμα.
0: Το Σάββατο 25 Ιουλίου εστιατόριο Σιρόκος, παραλία Αγίων Αποστόλων.
1: Τηλέφωνο 28210 32 161.
0: The Party is Zone.
2: Χάρμα είναι το όνομά της. Χάρμα και η νοστιμιά της. Φρέσκια, απολαυστική και ντόπια. Η μπύρα Χάρμα φέρνει όλη την Κρήτη στο ποτήρι μας. Ξανθιά, Pilsner, Vice, Pale Ale και Μαύρη. Επισκεφτείτε το ζυθοποιείο μας στο Ζουνάκι του Δήμου Πλατανιά και δοκιμάστε τις μπύρες μας στην πηγή τους. Συνοδεία φαγητού. Χάρμα. Μπύρες αγνές, φυσικές και απολαυστικές. Από την κριτική ζυθοποιία.
3: Επίπλο Καλοτεράκης. Design. Δημιουργία. Ποιότητα. Από το 1976 σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα για κάθε χώρο με γνώμονα την ποιότητα και το σύγχρονο design. Επίπλο Καλοτεράκης. Δημιουργία. Ποιότητα. Τάσεις. Αισθητική σε έπιπλο, φωτιστικό και αντικείμενο.
4: Από Κορώνου 76, Χανιά. Στο Ρέθυμνο, στον Κόμπο Ατσιπόπουλου. Και στην Αθήνα, Λουκιανού 21, Κολονάκι.
5: Καλοτεράκης.
4: Ποιότητα στα έπιπλα.
6: Μη μένεις στη σκιά του συνηθισμένου. Αγκάλιασε το φως του διαφορετικού. Στούντιο φωτισμού Σκιά Συμφώς. Για διακοσμητές, αρχιτέκτονες, επαγγελματίες ή απλά λάτρεις του αρχιτεκτονικού φωτισμού. Προσαρμοσμένες λύσεις φωτισμού και ιδιαίτερες ιδέες. Ανακάλυψε νέες δυνατότητες και τεχνικές για να κάνεις το χώρο σου ξεχωριστό. Στούντιο φωτισμού Σκιά Συμφώς. Του συνεταιρισμού ηλεκτρολόγων Χανίων. Λεωφόρος Καζαντζάκη 55, Χανιά. Σκιά Συμφώς. Παίζοντας με τη σκιά και εκπέμποντας φως.
7: Όταν η ποιότητα συναντάει τη γεύση, κάτι γίνεται.
8: Όταν η ποιότητα συναντάει τη γεύση, σίγουρα κάτι ψήνεται.
7: Ψητοπολείο, κάτι ψήνεται. Καλώς ήρθατε στον κόσμο των πιο λαχταριστών κρεατικών. Της πιο μερακλείδικης τέχνης. Στο ψήσιμο του καλύτερου γύρου που έχετε ποτέ δοκιμάσει.
8: Δοκιμάστε την πιο βαριά ποικιλία στην πιο ελαφριά τιμή. Απολαύστε την πιο άγρια πλακωτή. Τα πιο λαχταριστά μπέργκερ. Γευτείτε το γυρόψωμο, θρακόψωμο, γιαουρτλού κεμπάπ και τα πιο λαχταριστά σπιτικά μπιφτέκια που φάγατε ποτέ.
7: Και να μην ξεχάσετε να τα συνδυάσετε με τις απίστευτες σαλάτες μας. Κάτι ψήνεται. Είμαστε οι καλύτεροι με διαφορά γύρου.
8: Μια δοκιμή θα σας ψήσει. Γιατί απλά κάτι ψήνεται.
7: Διεύθυνση Κουνουπιδιανά Ακροτηρίου επί της Αριστοτέλους έναντι βενζινάδικου Silk Oil. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28210-49111.
8: Και για τους τύπους της τεχνολογίας online delivery www.epavlafood.gr.
9: Μία πρόταση, μία υπόσχεση, μία στιγμή που αξίζει να κρατήσει για πάντα. Για κάθε ξεχωριστή περίσταση, τον γάμο, τη βάπτιση ή απλώς ένα για σένα, υπάρχει το κόσμημα που μιλά απευθείας στην καρδιά των αγαπημένων σου. Στη Χρυσή Γωνιά, στα Χανιά, θα ανακαλύψετε προσεγμένα κοσμήματα και ρολόγια Φεστίνα και Ούζου που ξεχωρίζουν για το design και την ποιότητά τους. Δώστε λάμψη στις στιγμές σας με τιμές που κάνουν την πολυτέλεια προσιτή. Χρυσή Γωνιά, Νίκος Σταμαθιουδάκης, Κηδονίας 65, Χανιά. Κοσμήματα με χαρακτήρα και στυλ διαχρονικό.

θα σε βρω. Αλλάξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα

0: Magic 98,2.
1: Πιο απαραίτητος και αποφρέντο εσπρέσο με τριπλή ζάχαρη.
0: Ακούς τα καλύτερα.

0: Magic FM 98,2.
1: Magic 98,2. Μουσική.
2: Λοιπόν, το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
1: Σαν να τη διάλεγες εσύ. Ακούς.

0: Μυρωδιές που σε συνεπέρνουν. Μέρη που θες να εξερευνήσεις. Αναμνήσεις για μια ζωή. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι. Με βάση τα ντόπια φρέσκα κρέατα και λαχανικά, δημιουργούνται υπέροχες σπεσιαλιτέ βγαλμένες από την κριτική κουζίνα. Η παραδοσιακή γεύση, η καταπράσινη φύση και οι φιλόξενοι άνθρωποι συνθέτουν τον πιο νόστιμο συνδυασμό. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι, στα Δελιανά του Δήμου Πλατανιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 24 0 91 833. Είμαστε οι αναμνήσεις μας.
1: Το White Party ταξιδεύει σε όλο τον

0: 20 Ιουλίου, Καμπάνα Μάρε, Χανιά, υποχρεωτική ενδυμασία, Λευκή.
1: Με την υποστήριξη του Magic FM.
2: Οι διαφημίσεις τέλος.
3: Magic FM 98,2. Τώρα. Θα ακούσεις ακόμα περισσότερα. Περισσότερη και καλύτερη μουσική χωρίς καμία διακοπή. Για πάμε.

0: Magic 98,2.
1: Ανοίγεις το ραδιόφωνο και σου φτιάχνει μέρα.
0: Ακούς τα καλύτερα.
2: Ξέρω πάντα ότι θα πετύχω ένα τραγούδι που μου αρέσει.
0: Magic 98,2.
3: Τρελά κέφια. Τελικά,
4: τελικά,
3: τελικά. Εμάς ακούνε τα χανιά.
4: Γεια σου, τι όμορφα που είναι.
3: Ακούς
2: μόνο επιτυχίες.
3: Τα καλύτερα.

0: παίζει την καλύτερη μουσική.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Magic FM 90.

0: Το Σάββατο 25 Ιουλίου η παραλία γεμίζει μουσική.
1: Το εστιατόριο Σιρόκος σε προσκαλεί σε ένα μοναδικό beach party ακριβώς κάτω από το εστιατόριο στην παραλία των Αγίων Αποστόλων.
0: Από τη 1 μέχρι τις 5 το απόγευμα ο DJ ανεβάζει την ένταση, η θάλασσα σε δροσίζει και η καλύτερη καλοκαιρινή διάθεση σε περιμένει.
1: Φόρεσε το μαγιό σου, πάρε την παρέα σου και έλα να ζήσουμε μαζί ένα αξέχαστο καλοκαιρινό απόγευμα.
0: Το Σάββατο 25 Ιουλίου εστιατόριο Σιρόκος, παραλία Αγίων Αποστόλων.
1: Τηλέφωνο 28210 32 161.
0: The Party is on.

Magic 98,2. Το playlist του καλοκαιριού. Είναι τρέλα.

0: Magic 98,2.
1: Αγαπάω Magic.
0: Η καλύτερη μουσική στα Χανιά. Ακούς τα καλύτερα.
2: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Magic 98,2. Ένα καλοκαίρι.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Βάλε επιτυχίες.
1: Να σε δω, να σε δω, να σε χαρώ. Να σε πιω σαν το νερό.
0: Βάλε ένταση.
1: Γιατί το τραγούδι αυτό πάντα να λέει.
0: Βάλε magic.
1: Ρίτα, όλα τα δίκτυα.
0: Βάλε magic.
2: Magic FM
0: 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: και το καλοκαίρι.
1: Η καλύτερη μουσική στα Χανιά.
2: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχεις.

0: Βάλε επιτυχίες.
1: Ποιος να σου το πει, αυτό λείπεις εσύ, λείπει και ο Θεός.
0: Βάλε ένταση.

0: παίζει αγαπημένα τραγούδια αποκλειστικά για σένα.
1: Magic 98,2.

Όλο και περισσότεροι, όλο και περισσότεροι, όλο και περισσότεροι συντονίζονται εδώ. Magic FM 98,2.

0: Είστε έτοιμοι για επιτυχίες? Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Που να ξέρα πως ήτανε μονάχα. Είναι πνεύμα φτηνό.
0: Magic FM 98,2. Κάθε μέρα όλο και καλύτερος.

0: Ακούς. Τα
1: εμείς τραγουδάμε και ο αγαπημένος σας σταθμός παίζει τις επιτυχίες μας.
2: Αλήθεια τώρα.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Παπαρίζου και ακούτε
0: Magic FM 98,2.

από το κέντρο της αγαπημένης μας πόλης, τα Χάνια, για ολόκληρο τον κόσμο. Στα FM, στους 98,2, στο ίντερνετ, magicfm.gr. Magic FM. Ακούς τα καλύτερα.

Θέλεις ελληνικά, θέλεις ξένα. Το ραδιόφωνο που ξέρει τι θέλεις. Ακούς Magic FM 98,2.

κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Βάλε επιτυχίες.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Βάλε ένταση.
1: Ένα λάθος είσαι. Να μην είσαι, ελπίζω το μοιραίο. Ένα λάθος.
0: Βάλε magic.
2: Να σε δω, να σε δω, να σε χαρώ. Να σε πιω σαν το νερό.
0: Βάλε magic. Magic FM 98,2.

Αυτή η πόλη. Αυτή η πόλη. Τα έχει όλα. Δεν θα έχει το καλύτερο ραδιόφωνο. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: Magic 98,2.
1: Καλοκαιρινές επιτυχίες.
2: Γέρο, γέρο!
1: Για σένα.
3: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και είμαι στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
0: Magic 98,2.

0: Ξέρεις τι σημαίνει καλοκαίρι στα Χανιά? Σημαίνει Magic δυνατά.
1: Magic 98,2 Χανιά. Ακούς τα καλύτερα.
2: Καταγγέλω το κορμί σου, ένοχο, ένοχο.
1: Magic 98,2. Ένα καλοκαίρι γεμάτο μαγεία.

0: Magic FM 98,2. Ένα καλοκαίρι.
1: Παίζει τις επιτυχίες.
0: Γεμάτο μαγεία.

0: Magic 98,2. Μουσική.
1: Μουσική. Μουσική.
2: Λοιπόν, το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
0: Σαν να τη διάλεγες εσύ.

0: με ένα κλικ. Με ένα κλικ. Το καλοκαίρι μπαίνει στην καρδιά σας. www.magicfm.gr. Μπες, δες, άκου.
1: Όλοι οι αγαπημένοι σου καλλιτέχνες είναι εδώ.
2: Και ακούτε.
1: Magic FM 98,2. Εγώ

0: Magic FM 98,2.
1: Λόγια θα σου πω με συγχωρεί.
0: Ακούς, ακούς, ακούς, ακούς, ακούς. Τα καλύτερα.
1: Με λίγα

0: Παίζει μόνο επιτυχίες.
1: Παίζει μόνο τις επιτυχίες.
0: Magic FM 98,2.
2: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και είμαι στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
0: Magic 98,2.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Magic 98,2. Είμαι
2: απαραίτητος και αποφλέντο εσπρέσο με τριπλή ζάχαρη.
1: Ακούς τα καλύτερα.

0: Ναι, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας. Από γνωστή εταιρεία μετρήσεων. Ποιο ραδιόφωνο ακούτε συνήθως?
0: Magic 98,2.
1: Μόνο?
0: Μα φυσικά. Από το πρωί που πίνω καφέ μέχρι το βράδυ που πέφτω για ύπνο.
1: Οπότε να γράψω Magic 98,2.
0: Γράψτε με κεφαλαία, υπογραμμισμένο και βάλτε και ένα θαυμαστικό.
2: Προσοχή. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, πες Magic 98,2. Πες την αλήθεια.

0: Magic 98,2.
1: Check it out. Παίζουμε τραγούδια για το καλοκαίρι σου.

0: καλύτερα.
1: Καταγγέλλω το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Magic 98,2. Ένα καλοκαίρι γεμάτο.

0: Magic 98,2.
1: Ματάρες.
2: Ό,τι και να πω είναι λίγο, παίζει τέλεια.
0: Ακούς τα καλύτερα.
1: Μου αρέσει γιατί παίζει όλα τα καινούργια αλλά και τα πιο παλιά.
0: Magic 98,2.
3: Τρελά κέφια. Ακούς τα καλύτερα.
4: Γεια σας. Ποιος τη μέλησε? Πες μου ποια είσαι από

0: Magic 98,2. Εδώ ακούς τις πιο hot επιτυχίες του καλοκαιριού.
1: Ευχαριστώ το Θεό που

0: κάθε μέρα, όλο και καλύτερος για σένα.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
2: Γεια σας,
3: είμαι ο Νίκος Απέργης και στα Χανιά ακούμε Magic 98,2.
0: Magic 98,2.
4: Τρελά κέφια,
0: τρελά κέφια.